Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

στιγμές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει. Και το αίμα χύνε

0: τόσο, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτώ

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπεις τη φορμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει, σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: τους χαριζόνται.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενω τον τρόμο, κι έχω

κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια παπωμένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα.

Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλο.

σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδι.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
0: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθε?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία ποτέ θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει μουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

επιστήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε βίγκαν παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
1: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
1: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
1: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
2: Επιτέλους, ναι!
5: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Βρίσκεστε στα καλύτερα της χθεσινής εκπομπής «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Πρώτο απόσπασμα για σήμερα, σεισμός Ευβοίας. Σεισμός 5,2 Ρίκτερ εχθές στο Προκόπη, ακολουθία που συνεχίζεται σήμερα, ζημιές σε Δαφνούσα και Προκόπη, κλειστά σχολεία για ελέγχους, πανελλαδικές κανονικά, Πάπα Ζάχος και Λέκας για τα χαρακτηριστικά της σμήνοσειράς.
1: Στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας βεβαίως, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο, εξατομίκευση, εμβάθυνση και διασύνδεση, το τρίπτυχο μέσα από το οποίο περνούν όλες οι ειδήσεις και οι αναλύσεις. Πάμε λοιπόν στα θέματα τα χθεσινά σχετικά με το σεισμό. Μία η ώρα το μεσημέρι, λεπτά πριν, λεπτά μετά, τρεις σεισμικές δονήσεις, τρία γεγονότα. Πάμε να ακούσουμε λίγο εδώ ένα απόσπασμα από τον κύριο Αθανάσιο Γκανά για το ρήγμα αλλά και το τι συνέβη εχθές εδώ από τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου λοιπόν.
2: Στο 12:58 ώρα Ελλάδος είχαμε μια ασθενή δόνηση με μέγεθος 4,8 και επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου στην κεντρική Εύβοια. Είναι ασθενή η δόνηση αυτή. Στις 1 και 2, μετά από 4 λεπτά δηλαδή, έγινε μια άλλη δόνηση ακόμη, η οποία είναι στα όρια ασθενούς και ισχυρής. Ακόμα δεν έχουμε βγάλει τελική ανακοίνωσή μας. Πάντως η πρώτη εκτίμηση είναι για 5,2. Είναι ο ίδιος ηστιακός χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος στο παρελθόν έχει δώσει και άλλες έγκες ακολουθίες στο όριο του 4,9 με 5. Πέρυσι είχαμε το ΜΑΚ μια πρόσφατη δραστηριοποίηση. Βρίσκεται πίσω από το Ροσκανδύλι, δηλαδή σε μια κοιλάδα που υπάρχει εκεί πηγαίνοντας από την κεντρική προς την βόρεια Εύβοια. Είναι ένα ρήγμα το οποίο το ξέρουμε και το οποίο δεν έχει δυναμικό για μένα.
3: Γνωρίζουμε το εστιακό βάθος, γιατί ήταν ιδιαίτερα αισθητός και εδώ στην Αθήνα, και αν γνωρίζουμε αν ο δεύτερος σεισμός ήταν ο κύριος σεισμός, κύριε Γκανά.
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό. Πρέπει να περιμένουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα μας.
4: Ωραία, η αυτόματη λύση.
2: Είναι πυρικά το πλοίο, τα 7-8 χιλιόμετρα.
1: Λοιπόν, αυτά είχε δηλώσει το βράδυ ο κύριος Γκανά σχετικά με το «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας όπως φαίνεται» κλπ. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Λέκα επίσης, τον σεισμολόγο, τον καθηγητή, στις δηλώσεις του.
5: Είναι δεδομένοι και ελεγχόμενοι θα έλεγε κανένας. Δεδομένοι από το γεγονός ότι πριν ένα χρόνο και πριν τρία χρόνια είχαμε ξανά πάλι την ίδια διαδικασία, βεβαίως όχι στην ίδια περιοχή, αλλά σε παραπλήσιες περιοχές, σε παρακείμενες περιοχές, και στο Μαντούδι και στο Προκόπη και σε όλο το τεκτονικό βύθισμα της Βόρειας Εύβοιας. Είχαμε λοιπόν μια αντίστοιχη διαδικασία όπου για μια εβδομάδα συνεχώς είχαμε σεισμούς, έντονη σεισμικότητα. Τα μεγέθη δεν είχαν υπερβεί τότε τους 5 βαθμούς, και το 25 αλλά και το 23. Ναι. Βέβαια η σημερινή δραστηριότητα υπερεύει τους 5 βαθμούς. Έγινε σε μια κοντινή περιοχή προς τα δυτικά και ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκαν οι σεισμοί δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε περίπου με το ίδιο γεωτεκτονικό καθεστώς. Δηλαδή ίσως έχουμε μια επανάληψη των προηγούμενων εξάρτητων.
3: Θα πάμε σε αυτό.
1: Μία, όπως την είπε ο καθηγητής και σε νεότερες δηλώσεις, ουσιαστικά είχαμε μία σεισμική δραστηριότητα με τα χαρακτηριστικά της σμήνοσειράς, αυτή η αλληλουχία, ακολουθία δηλαδή που δεν ξεχωρίζει ένας μόνος κύριος σεισμός και βεβαίως καθρέφτης, μοτίβο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και βεβαίως μπορεί να επαναληφθεί αυτές τις μέρες με μικρές ζημιές και χωρίς μεγαλύτερη έκταση σε ένα γνωστό ρήγμα που ακούσαμε να λέει και ο κύριος Γκανάς. Είχαμε προβλήματα όμως στη Δαφνούσα και γενικότερα στο Μαντούδι και πάμε να ακούσουμε λίγο και από τον χώρο εκεί και τις εικόνες που είδαμε σε ένα σπίτι ηλικιωμένων στη Δαφνούσα. Τι δήλωσαν και οι αυτόπτες μάρτυρες, η ηλικιωμένη κυρία που μίλησε εχθές το βράδυ φυσικά για την εμπειρία της αυτή την δύσκολη.
6: Γίνηκε απότομος, πάρα πολύ ισχυρός σεισμός. Και γίνηκε δύο, ένας κοντά τον άλλον, που δεν προλάβει να αναβιωγώ έξω.
5: Ήσασταν
6: ναι, ήμουν απλωμένη στο κρεβάτι, μόνη μου. Εδώ τα παιδιά μου είναι φευγάτα. Και έγινε τόσο ισχυρός σεισμός που κόντυψα, έλεγα, αν δεν είχα αβεβαιωματοδότη. θα πάει να πανακοπεί.
1: Η κυρία αυτή που μίλησε λοιπόν εχθές στα κανάλια και από τη Δαφνούσα, το σπίτι που είδαμε στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, να έχουν πέσει σοβάδες και λοιπά και να, γίνει, να έχουν εκτεταμένες ζημιές. Ζημιές είχαμε και σε άλλα σημεία και σε μαγαζιά, κυκλοφορούν και τα αντίστοιχα βίντεο. Ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν υπήρξαν και ακόμα γίνεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Και ο κύριος Σαπουνιώτης δήλωσε, ο δημάρχος Μαντουδίου Λιμτσαγιάννας, ζημιές κυρίως σε Δαφνούσα και Προκόπη, με ρογμές σε κτίρια, καταρρεύσεις τείχων όπως αυτό στη Δαφνούσα και μία γενικώς ελεγχόμενη ως προς το θέμα των υπηρεσιών κατάσταση. Κατολιστής είχαμε και στο δρόμο, στο Δερβαίνι, όπου αποκαταστάθηκε άμεσα με τη βοήθεια της πυροσβεστικής με επεμβάσεις της κυκλοφορία και σε επιφυλακή βεβαίως όλος ο μηχανισμός του Δήμου. Κλειστά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγιάννας για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, το οποίο είναι και σημαντικό και χτάχιστα το αποφάσισαν οι αρχές. Χωρίς να έχουν όμως υποστεί πρόβλημα κανένα τα εξεταστικά και τα των πανελλαδικών που συνεχίζονται κανονικά σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον Δήμο. Εκεί βρέθηκε χθες και ο κύριος Τουρνάς στις πληγήσεις περιοχές άμεσα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, για να ενημερωθούν για την κατάσταση, να μιλήσουν με τους κατοίκους αλλά και με τους αξιωματούχους και με την άμεση εκκίνηση των ελέγχων στα σπίτια που επλήγησαν, αλλά και άμεσα στο να υπάρξει προσωπικό για να κάνει αυτοψίες σε Προκόπη και Δαφνούσα. Δεν υπάρχει πανικός, σίγουρα, αυτό το λέμε σε κάθε τέτοιο φυσικό φαινόμενο, το έχουν περιγράψει και όλοι οι σεισμολόγοι, έχω και δηλώσει του κ. Παπαζάχου εδώ. Μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της χώρας, είπε ο κ. Παπαζάχος, είναι η Εύβοια. Έχει ενεργά ρήγματα και το γεγονός ότι ένα μεγαλύτερο γεγονός, ένα πιο σοβαρό γεγονός, δεν θα δημιουργούσε ένα ακόμα και ακόμα μεγαλύτερο γεγονός να υπήρξε, δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα και ειδικά και στην αγωνία που δημιουργήθηκε και στην Αττική για περιοχές που βρίσκονται βεβαίως εγγύς στην Εύβοια. Ακούσαμε και τον κύριο Λέκα, βρίσκεται όλη η περιοχή σε αυξημένη επιφυλακή για την μετασεισμική δραστηριότητα και βεβαίως όλο το βάρος τώρα πλέον πέφτει στις αυτοψίες των μηχανικών σε κτίρια και σπίτια αλλά και στις υποδομές του Δήμου. Και βεβαίως μετά η συζήτηση που ακολουθείται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις σχετικά με τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν χώρα σε τέτοια γεγονότα. Καλημέρα να πω και στον φίλο τον Ευθύμη, ο οποίος είναι εδώ και μας στέλνει. Τι μας στέλνει? Όχι, συγγνώμη, έκανα λάθος. Ο φίλος ο Θήμιος δεν είναι εδώ. Είναι ένα μήνυμα που έχω λάβει από το Σάββατο Κύριακο εδώ στο Live 24 σχετικά με τη μουσική μας. Οπότε οφείλω να το μελετήσω και να το πω για τη μουσική που ακούτε το Σαββατοκύριακο στο Radio Oliveri 1. Και ένα μήνυμα εδώ από τη Μάρθα που μας γράφει για την για την παραπλανητική πραγματικότητα του Γκρινιάρη. Να σας πω λίγο γι' αυτό.
7: Radio Oliveri 1.

0: Βρίσκεστε στα καλύτερα στιγμιότυπα της χθεσινής εκπομπής του «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Επόμενο απόσπασμα «Εκκλησία μισθή». Αυξήσεις αποδοχών ιεραρχών. Το ερώτημα εκτός από οικονομικό είναι και βαθιά πνευματικό. Θα διατηρήσει η Εκκλησία την παρησία της όταν η πολιτεία εμφανίζεται τόσο γενναιόδορη. Η ιστορία διδάσκει ότι οι μεγάλες αλλοιώσεις ξεκινούν από μικρούς συμβιβασμούς.
1: Όλοι για τους μισθούς των επισκόπων, όλο το Σαββατοκύριακο. Μαζεύω λίγο τα μηνύματα στη μία άποψη. Κωνσταντίνε, εσύ είσαι και κοντά στην Εκκλησία. Λέει, ποια είναι η γνώμη σου για το θέμα αυτό? Ούτως ή άλλως έχουμε ετοιμάσει και θα το διαβάσετε και στο Radio Αλιβέρια 1. Το θέμα αυτό μας έχει απασχολήσει, αλλά θέλω να πάμε λίγο σήμερα να το συζητήσουμε εδώ για τις αυξήσεις αυτές από 60 έως 95% στις αποδοχές αρχιεπισκόπων, βοηθών επισκόπων, μητροπολιτών κλπ. Στους μισθούς λοιπόν των αρχιερέων και στις αυξήσεις του μισθολογίου της ανώτατης ιεραρχίας, που απασχολεί πάρα πολύ τον μέσο πολίτη και βεβαίως ιντριγκάρει και τον μέσο πιστό σε μια εποχή που οι δυσκολίες στην καθημερινότητα δεν βοηθούν στην κατανόηση του αν αυτό είναι μια λογική, κανονική κατάσταση, μια αποκατάσταση όπως τη λένε ορισμένοι στους εκκλησιαστικούς κύκλους, ή αν είναι ένα μικροεπίδομα ουσιαστικά, να το δούμε έτσι, που βοηθάει τους επισκόπους να μπορούν να κάνουν φιλανθρωπίες και να εξασφαλίζουν λίγο το έργο τους, θα φτάνει παντού, όπως ακούγεται να λέγεται, ξαναλέω, στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Ποιες είναι οι ειδήσεις εδώ? Φυσικά είναι για τις σημερινές μηνιαίες αποδοχές και το πόσο αυξάνονται, για τα νούμερα τα οποία είναι λίγο, δεν μπορείς να τα αγνοήσεις. Μου τα γράφει εδώ, είπαμε τι μας έστειλαν εδώ το πρωί ακροατές. Κάναμε λάθος δουλειά, λέει, δεν ξέραμε, δεν μπορώ να διαβάσω παρακάτω όμως, γιατί είστε λίγο, είναι λίγο τα μηνύματά σας μερικά ξεφεύγουν από τη ροή ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Η γλώσσα δηλαδή είναι λίγο απαγορευτική για ραδιόφωνο, αλλά καταλαβαίνω που το πάτε και τι εννοείτε. Μας έγραψαν εδώ και ο Θανάσης μου γράφει, λέει, καλά, λέει, πώς γίνεται από τα 2.210 ο Μητροπολίτης να πάει στα 4.600, λέει, πόσο είναι, Κωνσταντίνε, την ίδια στιγμή που κάποιοι είναι στα αεροπλάνα με 1,5 χιλιάρικο, κάποιοι είναι γιατροί με 1.100-1.200 ευρώ και υπάρχουν λήψεις στα νοσοκομεία. Τα έλεγες και στην προηγούμενη εβδομάδα εξ αφορμής του νοσοκομείου της Καλκίδας, στη δικιά σου εμπειρία. Άρα, τι λέμε τώρα εδώ? Μας έβαγαν οι μεγάλοι σταυροί και τα χρυσά άμφια. Εύλογια τα ερωτήματα και θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Αλλά ουσιαστικά εδώ, παιδιά, πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα από μια άλλη οπτική γωνία, αυτή του τρόπου με τον οποίο η πίστη συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο. Και δεν το λέω τυχαία αυτό. Το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Εκτός δηλαδή από το κομμάτι του μισθού. Κανένας δεν ενδιαφέρεται τελικά γι' αυτό. Πάμε στο κομμάτι το πνευματικό, αυτό που έχει σημασία. Και το λέω γιατί εχθές είχαμε αυτήν την εορτή των Αγίων Πάντων, είχαμε μία γιορτή στην οποία κλείνουμε το γόνι προφανώς για τους βλαστούς αυτούς του Ευαγγελίου, όπως ακριβώς το ακούσαμε στα Ευαγγέλια και στο Απολυτίκιο για τους Αγίους Πάντες, αλλά τους Οσιομάρτυρες, τους Οσίους, τους Δικαίους, και όλες γενικά τις Αγίες Γυναίκες και τους υπόλοιπους ανώνυμους Αγίους, μάρτυρες, ιεράρχες, ιερομάρτυρες. Ταιριάζει απόλυτα λοιπόν σε αυτή την πανδεσία αγιοσύνης κάτι που ακούσαμε να λέγεται στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν της Κυριακής ακούστηκε μέσα από τα λόγια του Χριστού με απόλυτη σαφήνεια το «Πας ουν ώστις ομολογήσει εν ημί έμπροσθε των ανθρώπων, ομολογήσω καγό εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής, και ως ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκ εστί μου άξιους». Τι λέει το Ευαγγέλιο αυτό λοιπόν της Κυριακής των Αγίων Πάντων? Όποιος δεν φοβηθεί να σταθεί στο πλευρό μου μπροστά στους ανθρώπους, θα σταθώ και εγώ στο πλευρό του μπροστά στον πατέρα μου. Και όποιος δεν είναι πρόθυμος να σηκώσει το δικό του σταυρό και να με ακολουθήσει, δεν είναι άξιος για εμένα. Αυτό ακούσαμε την Κυριακή. Και αν σκεφτούμε επίσης ότι υπάρχει μια ομολογία εδώ που προϋποθέτει κάποιο κόστος, όσοι είναι κοντά στην πίστη το γνωρίζουν, αν δεν υπάρχει κόστος, δεν υπάρχει δοκιμασία, δεν υπάρχει και σωτηρία, και αν δεν υπάρχει μάλλον η δοκιμασία, δεν γνωρίζουμε πόσο βαθιά είναι η πίστη μας. Επίσης να σας πω ότι διάβασα αρκετά αυτό το Σαββατοκύριακο και άλλες διδαχές από πατερικά κείμενα και αποστολικά. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο μαυτή Τιμόθεο, για παράδειγμα, μια εξίσου επίκαιρη προτροπή: «Κήρυξον τον λόγο, επιστήθη ευκαίρος ακαίρος», έλεγε ο Απόστολος, δηλαδή να κηρύττεις το λόγο του Θεού, είτε οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, είτε όχι. Και επίσης θυμάμαι και τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου στο περί πλεονεξίας, που έλεγε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο και νομίζω ότι περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία βάζουν τους πιστούς να αγωνιούν, το ότι δεν είναι προνόμιο ο πλούτος, είναι ευθύνη. Και ο Άγιος Χρυσόστομος επίσης έλεγε ότι δεν αποδυναμώνει τίποτα την πνευματική παρησία όσο η προσκόλληση στην άνεση και την ασφάλεια. Αυτά λοιπόν όσοι είναι κοντά στην Εκκλησία τα γνωρίζουν και τα ξέρουν και κάποια από αυτά τα άκουσαν και αυτήν την Κυριακή στο Ευαγγέλιο. Θα ήταν λοιπόν εδώ άδικο να μην βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, θα ήταν άδικο μάλλον να μην βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Γιατί εδώ έχουμε τους μισθούς από τη μία και το Σταυρό από την άλλη. Και όσο και αν θέλουμε να το αποκρύψουμε, αυτή η πρόσφατη απόφαση για τις σημαντικές αυξήσεις, τις αποδοχές των επισκόπων, των ιεραρχών, δεν είναι μια απλή θεσμική αποκατάσταση που παρουσιάζεται, δεν είναι μια εύλογη αναπροσαρμογή των αποδοχών, δεν είναι μια απλή κατάσταση ότι εμπιστεύονται ένα μεγάλο ποσό οι κυβερνώντες στους μισθούς των ιεραρχών. Είναι κάτι περισσότερο και μας δημιουργεί σκεπτικισμό και ερωτήματα. Και τα ερωτήματα, ξαναλέω, δεν είναι τα οικονομικά. Δεν είναι το βαθύτερο ζήτημα ότι κάποιος ζει άγαμος, κάποιος επίσκοπος, ή το γεγονός ότι δεν έχουν τις υποχρεώσεις που έχει ένας οικογενειάρχης. Είναι το γεγονός ότι οι επίσκοποι δεν είναι απλή δημόσια λειτουργή, φέρουν διαδοχή των Αποστόλων και έχουν ευθύνη να ομολογούν την πίστη, όπως ακούσατε πριν, εν καιρό και εκτός καιρού. Δηλαδή όταν οι συνθήκες είναι καλές, αλλά και όταν οι συνθήκες είναι κακές. Αυτές οι συνθήκες λοιπόν, οι κακές, είναι τώρα. Και η ανησυχία λοιπόν είναι ότι δεν είναι μόνο στις υπηρεσίες ενός Μητροπολίτη, διοίκηση μιας Μητρόπολης, ούτε εκπροσώπηση ενός θεσμού. Είναι η αποστολή η πνευματική. Και η πνευματική αποστολή έχει ζητήματα πίστης, ηθικής, ανθρώπινης υπόστασης, ανθρωπολογίας, και δεν μπορεί να είναι η ανησυχία των πιστών κενό αέρος, όπως ορισμένοι θέλουν να μας κάνουν. Να σκεπτόμαστε, η Εκκλησία εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης για πολλά ζητήματα στα οποία υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας, και οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνεται πόσο επηρεάζουν αυτοί οι επίσκοποι την κοινή γνώμη, και δεν είναι ένα και δύο τα θέματα στα οποία υπάρχουν εν γέννη συγκρούσεις. Υπενθυμίζω, ας πούμε, βασική θέση της Εκκλησίας μας, που είναι η προστασία της παραδοσιακής, πυρηνικής, όπως λέμε, οικογένειας, των μυστηρίων, τα ζητήματα με τα βιολογικά φύλλα, το ζήτημα της ισότητας απέναντι στον Θεό και βεβαίως όχι το πολιτιακό ζήτημα της ισότητας των πολιτών απέναντι στον νόμο, που είναι δύο πράγματα που πολλές φορές συγκρούονται. Επίσης υπάρχουν και συγκρούσεις σχετικά με την βιοηθική. Δηλαδή η Εκκλησία αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ζωή ως ένα δώρο, από τη σύλληψη ως το θάνατο. Βάλτε λοιπόν τώρα πόσες κόντρες υπάρχουν σε ζητήματα που αφορούν τις αμβλώσεις, σε ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες κοινωνίες και το μέγιστο ατομικό γίγνεσθε, τη μέγιστη ατομική ελευθεριότητα, την αυτονομία, τις αποφάσεις. Πολύ μεγάλες συζητήσεις έχουν γίνει. Υπάρχουν, ας πούμε, ερωτήματα για την παιδεία, την ιστορική διαδρομή, την παράδοση, την πολιτισμική ταυτότητα, που η Εκκλησία και η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρούν ότι είναι απόλυτη συνέχεια και απόλυτη σταλοδρομία, αλλά στον σύγχρονο κόσμο το κράτος είναι ουδέτερο απέναντι σε τέτοιου είδους διαδρομές ιστορικές και παραδόσεις θρησκευτικές. Επομένως, το κοινωνικό ρεύμα, ο προοδευτισμός από τη μία, και κάποια θέματα τα οποία δεν μπορούν να μεταβάλλονται με την ίδια ταχύτητα, πρέπει να είναι μακριά από τα update, γιατί ξέρετε, η χριστιανοσύνη, η Ορθοδοξία δεν είναι iPhone να παίρνει update κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο μοντέλο, γιατί έτσι δεν θα είχαμε μια ακλόνητη πίστη, θα είχαμε μια καταναλωτική πίστη. Αν κανείς λοιπόν το δει αυτό ως διάκριση, θα καταλάβει και το μέγιστο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι μελετούν το χριστιανικό δόγμα και όσοι ασκούν την ποιμαντική για να μεταφέρουν το δόγμα. Η βασική δηλαδή προβληματική ανάμεσα στο που η ποιμαντική των επισκόπων πρέπει να γίνεται μέρος της προοδευτικότητας της κοινωνίας, δηλαδή τα μέσα της ποιμαντικής πρέπει να μεταβάλλονται για να γίνονται κατανοητά ανάλογα με τις εποχές, το δόγμα όμως πρέπει να μένει αναλύωτο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η αλήθεια αυτή ήρθε. Δεν τη δημιούργησε η Εκκλησία, την έλαβε και οφείλει να τη διαδώσει. Και επομένως σε αυτή την εποχή, όταν κάποιος μπορεί να κρατάει ακλόνητο το δόγμα και πρέπει να μεταδίδει την αλήθεια αυτή, όταν πληρώνεται αδρά από μια κυβέρνηση, είναι εύλογο να καταλαβαίνουμε και να σκεπτόμαστε ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί αργότερα να ζητήσει συγκλήσεις, αλλοιώσεις, εκπτώσεις και στο δόγμα. Και δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η πρακτική, ακολουθείται πολλά χρόνια και πολλούς αιώνες, γιατί ο άνθρωπος έχει αυτή την τάση να θέλει να φτιάξει μια εκκλησία στα μέτρα του και στα κάθε μέτρα του, στην κάθε εποχή της, για να είναι πολύ πιο εύκολη η πολιτική διαχείριση της κοινωνίας. Ξέρω ότι αυτά που σας λέω μπορεί να σας φαίνονται λίγο βαριά για πρωί, αλλά είναι το υπόβαθρο για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σχετικά με τους μισθούς. Γιατί αυτά που σας διάβασα στο Ευαγγέλιο περί πλεονεξίας, δυστυχώς επηρεάζουν ορισμένους ανθρώπους. Και δεν είναι όλοι οι επίσκοποι στην ελληνική εκκλησία, την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, επίσκοποι οι οποίοι το μισθό τους τον παίρνουν και τον δίνουν σε φιλανθρωπίες. Γιατί ξέρω πολλούς οι οποίοι το κάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια σημαντική πραγματικότητα εδώ, ότι υπάρχουν ιεράρχες που διαθέτουν σημαντικό μέρος των αποδοχών τους για την ενίσχυση των ενοριών, για φιλανθρωπικό έργο, για να βρίσκονται δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να καλύπτουν έξοδα που χρειάζονται φυσικά και οι ίδιοι και οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφονται, λειτουργικές ανάγκες, μικρές, μεγάλες, έκτατες, κοινωνικές και ούτω καθεξής, που δεν μπορούν φυσικά τα επίσημα ταμεία των Μητροπόλεων να εξασφαλίσουν. Αλλά εάν αυτό το πράγμα πωλείται από εκκλησιαστικούς κύκλους για να ηρεμήσουν οι πιστοί ως μια πραγματικότητα, γιατί δεν δίνουν οι κυβερνήσεις αυτά τα επιδόματα κατευθείαν στις Μητροπόλεις ή στα ιδρύματα που οι Μητροπόλεις έχουν? Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ στη δικιά μας Μητρόπολη, ο Σεβασμιότατος, ο τελευταίος ιεράρχης που έχουμε, να μας θυμίζει πόσο ακλώνει την πίστη, ο Σεραφείμ, εδώ ο Καριστίας, σε κάθε του εκκλησιαστική εμφάνιση από άμβονα πριν το κήρυγμά του, λέει για τα γεροκομεία εδώ που υπάρχουν. Και ξέρετε τι λέει? Ότι τα γεροκομεία φορολογούνται. Ότι οι άνθρωποι που δίνουν την σύνταξή τους για να έχουν μια ζωή, επειδή δεν έχουν οικογένεια, επειδή έτσι τα έφερε η μοίρα και τους κουράρει το γεροκομείο, δεν φτάνει η σύνταξή τους για όλα τα έξοδα που έχουν. Και συν όλων αυτών φορολογούνται κιόλας. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι η αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών είναι για να μπορούν οι Μητροπολίτες να πληρώνουν έξοδα από ιδρύματα που έχουν δημιουργήσει ή που υπάρχουν? Το κράτος, αν ενδιαφερόταν για αυτά τα ιδρύματα, θα μπορούσε να βρει τρόπο. Το γεγονός ότι το κάνει μέσω του μισθού, εάν το κάνει για αυτόν τον λόγο, που δεν το κάνει για αυτόν τον λόγο, είναι συγκεκριμένος ο λόγος που το κάνει για να υπάρξουν εκπτώσεις ηθών. Για να υπάρξουν Μητροπολίτες που θα λένε πράγματα ενάντια στο δόγμα, ισχυριζόμενοι το κάνουν για να εξυγχρονίσουν την ποιμαντική τους και να φέρουν περισσότερους ανθρώπους στην Εκκλησία. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι δεν είναι εύκολο και χρειάζεται θυσία. Όπως ακριβώς θυσιάστηκε ο μακαριστός Χριστόδουλος, ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά ποια είναι η διαφορά της ποιμαντικής, όταν έλεγε «Ελάτε όπως είστε στους νέους λοιπόν», και ποια είναι η διαφορά του να μην πειράζει στο ακλόνητο δόγμα. Γι' αυτό και κυνηγήθηκε. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που επικαλούνται αυτή την εξυγχρονιστική τάση προοδευτικότητα του δόγματος για να προσεγγίσουν κόσμο, αλλά κάνουν εκπτώσεις στο ίδιο το δόγμα. Το ένας Χριστός στα μέτρα μας δηλαδή θα γίνει πλέον κανόνας από μερικούς επισκόπους επειδή ανέβηκε ο μισθός τους? Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Και πρέπει να σας πω ότι η μεγαλύτερη ανησυχία των πιστών δεν είναι αν παίρνουν περισσότερα οι επίσκοποι, είναι αν τελικά θα αρχίσουν εκπτώσεις ηθών. Τι θα ζητηθεί? Και βεβαίως υπάρχει και το οικονομικό, το πραγματικό και βέρο οικονομικό πρόβλημα, ότι δεν είναι δυνατόν, είναι εξαιρετικά προκλητικό σε εποχές δύσκολες όπου δημόσιοι λειτουργοί δεν έχουν κανένα κίνητρο να γυρίσουν στη χώρα αυτή. Είναι στο εξωτερικό οι γιατροί. Είναι άνθρωποι που κάνουν 2 και 3 βάρδιες, σας τα έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα με το νοσοκομείο, νοσηλευτές και γιατροί, και δεν έρχονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γιατί δεν βρίσκουν κάποιο οικονομικό κίνητρο σχέση με το εξωτερικό για να λειτουργήσουν και για να κάνουν αυτή την πολύ σοβαρή δουλειά που κάνουν. Πολύ σοβαρή δουλειά κάνουν και οι επίσκοποι, αλλά η ακτιμοσύνη, το γεγονός ότι όλα αυτά που κατέχουν ανήκουν στις Μητροπόλεις, στις εκκλησίες και όχι στους κληρονόμους τους, είναι ένα κομμάτι βεβαίως του πώς λειτουργεί η εκκλησία, αλλά είναι προκλητικό απέναντι σε αυτές τις τρομακτικές ανάγκες που έχει η κοινωνία. Προβληματιστείτε ελεύθερα, όπως πάντα, μέσα από αυτή την εκπομπή. Και όσο εσείς προβληματίζεστε ποικιλοτρόπως μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής, άλλο τόσο εγώ θα πάω σε μουσική ανάπαυλα και επιστροφή.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τιμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ή στρατηγική. Και το κρίσιμο ερώτημα, ποιο πρόβλημα του 2026 λύνει ο Τσίπρας που δεν υπήρχε ήδη στο 2015?
1: Τώρα στο ψυχόδραμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, βάζει στο ψυχόδραμα που λέγεται αυτή η πλευρά της αριστερής, πτέρυγας της αριστερής, της αριστερότητας, ο αριστερή, τι νος είναι ρε παιδιά αυτός, τι νος είσαι εσύ, πιανού είσαι εσύ κλπ. Τα μπερδέματα και όλα αυτά που είδαν το φως δημοσιότητας βεβαίως στην Κεντρική Επιτροπή και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε ουσιαστικά να πει όχι στη διάλυση, αλλά ψηφίσαν υπέρ τη σύμπραξη με τον Τσίπρα. Διαβάζω πρώην και νυν συντρόφους να έχουν βγάλει τα μαχαίρια. Ο Βαρουφάκης γελάει. Ο Καρανίκας λέει ότι έχουν μείνει δύο άρλεκιν μόνο, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης στην ομιλία του έκανε μια αναδρομή στο τι έχει πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά στον χώρο της υγείας και άλλα κλπ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για μεταμφιεσμένο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν δίκιο, δεν μπορώ να πω όχι, στο ΠΑΣΟΚ και φυσικά επιμένει εδώ η δημοσκοπική. Πώς να το πω τώρα. Η δημοσκοπική μαυρίλα που έχει πέσει πάνω στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας έχει αρχίσει λοιπόν και λέει τα ίδια και τα ίδια για την τέταρτη θέση του Τσίπρα. Από την άλλη υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι ο Φάμελος έπεσε σε μια μεγάλη γκάφα, έκανε ένα πολύ μεγάλο, θα μπορούσα να πω, φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτόν τον επίλογο, την ταφόπλακα που έπεσε φυσικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως σε όλα αυτά υπάρχει ο Άλεξ ο Τσίπρας και οι συνεργάτες του στην Ελλάς που λένε ότι δεν υπάρχουν first class θέσεις κρατημένες για πρώην συντρόφους στη νέα αυτή κομματική προσπάθεια. Ο Νίκος Γκοτζιάς απ' την άλλη και αυτός έχει πολλά ράματα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Διέλυσαν τον ΣΥΡΙΖΑ, τον έθεσαν σε ομοιρία, λέει ο πρώην υπουργός και εχμές από πολλά, πολυμέτωπες εχμές φυσικά. Και το επίσης πιο σημαντικό είναι ότι πήρε σε αυτήν την συζήτηση μέρος και όλη η, πώς να το πω τώρα, ξέρετε, η ομάδα της Παλίνης.

Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια. Τώρα εγώ θα τα βάλω σε μια σειρά, γιατί όσοι έχουν μπλέξει και έχουν πάρει άποψη και έχουν πει κουβέντες, αγνοούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ένωσε το ΣΥΡΙΖΑ. Αγανάκτηση, ιδιοτέλεια, παράθυρο ευκαιρίας. Και από εκεί και πέρα όλοι πιασμένοι σε αυτό το σύστημα που σας ξαναλέω ενσωματώνει τους επαναστάτες, σε καμία περίπτωση δεν ιτάται. Και εδώ ξεκινάει η πολιτική ανάλυση της εκπομπής για αυτό το φαινόμενο, το γιατί καταστράφηκε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τελικά δεν μπορεί κάποιος με παλιά υλικά να κτίσει καινούριο σπίτι και γιατί το 2026 τα διακυβεύματα είναι τελείως διαφορετικά από το 2015.

Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, διότι εδώ υπάρχουν αδιέξοδα που μεταμφιέζονται ως λύσεις ή επιλογές εξουσίας, αλλά και ως καταφύγιο για πολιτικά πρόσωπα που επιδιώκουν ως συνιστόσα πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ να εμπλακούν με το ένα και μοναδικό πρόσωπο που τους έδωσε υπόσταση και μοναδική επιτυχία, δηλαδή την κυβέρνηση του 2015, και κάποτε αυτά τα πρόσωπα έδειξαν τι μπορούν να κάνουν. Τι ΣΥΡΙΖΑ, τι Ελλάς λοιπόν, το ίδιο αφήγημα χωρίς καμία ιστορική συγκυρία, θα σας πω εγώ, και μοιάζει ουσιαστικά σαν να είναι ένας μαυραγωρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βλέπει την πείνα του κόσμου για κάτι καινούριο και επιλέγει, ο Μητσοτάκης παρακαλώ, προσέξτε γιατί δεν είναι τυχαίο σας το λέω, να βάλει ως αντίπαλο δέος του τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίδοτο για να έχει μια εύκολη λία ο ίδιος σε επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν αυτή η παράφραση είναι κανονική, αλλά την πραγματική ανάγκη των ανθρώπων να βρουν στέγη πολιτική έχει αρχίσει και την καταλαβαίνει πολύ εύκολα η ελληνική σκηνή. Έχουν καταλάβει όλοι ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ.

0: ότι στο πρόσωπο του Τσίπρα ίσως κάποιοι να βρουν το χθεσινό τους εαυτό. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι, και εγώ σήμερα εδώ σε αυτή την εκπομπή θα σας αποκαλύψω με τη σειρά για ποιον ακριβώς λόγο τα πράγματα είναι τελείως μα τελείως διαφορετικά από αυτά που ευαγγελίζονται ορισμένοι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την πολιτική αποτίμηση και όχι απλή αναπαραγωγή των ειδήσεων και των αναλύσεων που διαβάζουμε ένθεν και ένθεν για τα γεγονότα και τη βαθύτερη διαδρομή. Θα μπορούσα να σας πω λοιπόν με μία λέξη, με μία φράση, ότι ο σημερινός κόμβος ειδησιογραφικά είναι σχεδόν τελετουργικός. Δηλαδή η Κοινοβουλευτική Ομάδα, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με περίπου 75% την γραμμή Φάμελου για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Και απορρίφθηκαν τροπολογίες που ζητούσαν αυτόνομη ή στενταγμένη πορεία. Και αποκαλύπτεται εδώ, μετά από αυτή την ιστορία της περιβόητης παρένθεσης, γιατί η κυβέρνηση ήταν μια παρένθεση, η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς, και μια παρένθεση τελικά ήταν και το κόμμα που από συνιστώσεις έγινε κόμμα για να αναλάβει τη διακυβέρνηση το 2015. Δεν κατάφερε ποτέ όμως ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κάποιο κανονικό θεσμικό κόμμα μετά την εξουσία του. Έμεινε ένα κόμμα ενός αρχηγού που ως αντιπολίτευση αυτός ο αρχηγός έγινε ένα μέρος του συστήματος, ένα μέρος της διαπλοκής του συστήματος και ένα κόμμα το οποίο για να κρύψει ότι ο αρχηγός του, το μόνο μεγάλο κεφάλαιο που είχε, ήταν ένας διαπλεκόμενος πολιτικός πλέον και ως αντιπολίτευση, το έκανε πίσω από μια κουβερτούλα ότι κάνει μια κριτική στην κυβέρνηση, την πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα κόμμα αντιμνημονιακής συγκυρίας. Ένα κόμμα που όταν τελείωσε αυτή η συγκυρία, ο Τσίπρας έφυγε. Όταν ο Τσίπρας έφυγε, ήρθε ο Κασελάκης να διαλύσει τις τελευταίες ψευδεστήσεις συνοχής. Και όταν το Πασόκ έλαβε την μείζωνα αντιπολίτευση από αυτά τις τράμπες που έγιναν στο κοινοβούλιο, το παιχνίδι της αξιωματικής αντιπολίτευσης λοιπόν χάθηκε και φάνηκε ότι αυτός ο οργανισμός, ο οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν ποτέ αυτόνομος και ποτέ οργανωμένος. Υπήρχαν πάντα μηχανισμοί, ομάδες, πρόσωπα και μνήμες εξουσίας. Και να σας πω και την αλήθεια, γι' αυτό η σημερινή απόφαση, η χθεσινή μάλλον απόφαση του Σαββατοκύριακου, μοιάζει λιγότερο με στρατηγική και περισσότερο με αναγνώριση της ήττας. Είναι ίδιον του ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορεί να κάνει αυτοκριτική. Πραγματικά πολύ μεγάλη πετριά για όσους ακολουθούν το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ένα κόμμα που λέει το μέλλον είναι... Το μέλλον, μου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δίπλα σε ένα άλλο κόμμα, παραδέχεται ότι έχει χάσει τη δική του ιστορική αποστολή. Και δεν μιλάμε εδώ για μία διάσπαση. Ο Πολάκης νομίζω το περιέγραψε πολύ σωστά από την άλλη πλευρά, ως ένα κίνδυνο από νέκρωσης. Διαβάζω και της κυρίας Δούρου δηλώσεις εδώ για απουσία οδικού χάρτη και διαρριγμένη εμπιστοσύνη με τον κόσμο. Αλλά στην πραγματικότητα εδώ έχουμε κάτι πιο κοινικό και κάτι πιο απλό. Χωρίς περισπούδαστες σκέψεις. Ποιο είναι τελικά σήμερα και ποιο ήταν χθες το όχημα μεταφοράς της ιδιοτέλειας του Αλέξη Τσίπρα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ιδιοτελής πολιτικός. Μια προσωπικότητα που έτυχε να βρεθεί στην πολιτική. Μια προσωπικότητα που δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η πολιτική. Τον ενδιαφέρουν άλλα, αλλά κατέληξε στην πολιτική. Ήταν ένας άνθρωπος που γύρω του μάζεψε πολλή ιδέα, πολλή τεκμηρίωση, αλλά στην πραγματικότητα έφερε διαπλοκή και απογοητευμένους ψηφοφόρους και συνεργάτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ήταν ένα όχημα για τον Τσίπρα και ο πυρήνας του προβλήματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός και σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσωποποιήθηκε τόσο πολύ από τον Τσίπρα που όταν εκείνος έφυγε, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του για τους παλαιούς συντρόφους και μην αναγνωρίζοντας τα λάθη που έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ στην ήττα, περιμένοντας μόνο με το Μητσοτάκης μπιπ να κάνει αντιπολίτευση, εκείνος έρχεται με ένα νέο όχημα στη σημερινή συγκυρία, ένα όχημα γιατί το παλιό έμεινε χωρίς βενζίνη και απεδείχθη χθες ότι ήταν και χωρίς λόγο ύπαρξης. Έτσι νομίζω ότι εδώ πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στο Πασόκ που διαβάζουν απόλυτα σωστά αυτό με τη φράση μεταμφιεσμένο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κατάλαβαν στο Πασόκ ότι χτίζεται ένα ωραίο διπολό Μητσοτάκης Τσίπρας, εποφελία του Μητσοτάκη. Ωστόσο, στο Πασόκ αντιλαμβάνονται ότι εδώ έχουμε ένα δίλημα ενός ανακυκλωμένου ήδη ιτημένου πολιτικού έργου Και είναι μια ορθή ανάγνωση αυτή και πρέπει να το δώσουμε στο Πασόκ. Και για να γυρίσω πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από αυτά που περιέγραψα, εκτός από τα περιγραμμένα του 15, εκτός από τα οχήματα, την ιδιοτέλεια Τσίπρα, την προσωποποίηση Τσίπρα, το γεγονός ότι το ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε όπου ξεκίνησε, γιατί είναι ο κύκλος της ζωής, ε! Ξεκινάμε από το χώμα και γινόμαστε χώμα, δεν λέμε. Από συνιστώσεις ξεκίνησε, σε συνιστώσα κατέληξε. Και εδώ το θέμα, το πρόβλημα είναι και κάτι άλλο. Ήταν αυτή η, πώς να το πω τώρα για να γίνει εύπεπτο, αυτή η ασυμφιλίωτη αντίφαση στο ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στη ριζοσπαστική ρητορική και την κυβερνητική πράξη. Κάποιοι το λένε αριστερά με δεξιές τσέπες, ας πούμε. Γιατί ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητές φίλες και φίλοι, ήτανε το αντισύστημα. Που σας ξαναλέω, δεν υπάρχει. Υπάρχουν επαναστάτες που τους τρώει και τους κατατρώει και τους αφομοιώνει το σύστημα. Κυβέρνησε ως αναγκαστικός διαχειριστής. Έτσι πλάσαρε τον εαυτό του στις περιβόητες διαπραγματεύσεις το 2015 και όταν υπέγραψε το μνημόνιο αργότερα, συνεργάστηκε με τους ανεξάρτητους Έλληνες για να δημιουργήσουν κυβέρνηση. Προσέξτε, οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπατε στις πλατείες με τις μοβ, κόκκινες, πράσινες, πορτοκαλί και άλλες σημαίες και μαζί με τους ΑΝΕΛΕ. Δηλαδή πόσες συνιστώσεις πια υπήρχαν, θεσμικές κυβιστήσεις που όμοιες τους δεν υπάρχουν στα προγράμματα των μεγαλύτερων γυμναστών σε ασκήσεις δαπέδου και εδάφους σε Ολυμπιακούς αγώνες και μετά προσπάθησε να εξαφανιστεί και να εμφανιστεί ξανά ως μια καθαρή προοδευτική δύναμη. Αυτή η διαδρομή ήταν μια διαδρομή που κατακρεούργησε την όποια αξιοπιστία του και άφησε πίσω ένα κόμμα χωρίς καμία ουσιαστικά βασική υπαρξιακή κοινωνική συμμαχία. Γιατί το βασικό πρόβλημα και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων είναι ότι μέσα στο κοινοβούλιο υπάρχει μια μισή πολιτική ατζέντα που την εξυπηρετούν όλοι, οι περισσότεροι είναι κοινοί και δεν εκπροσωπούν κανέναν. Ποιος μπορεί να πει τι εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ποιες κοινωνικές ομάδες, πόσους που είναι εκτός συμφερόντων έχει, που δεν τους έχει απογοητεύσει. Ποια είναι η κοινωνική του συμμαχία λοιπόν. Και σας έχω πει ότι προσπάθησαν κάποτε στο ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβαν πως παίζει το παιχνίδι, να μπουν στα κανάλια με τον νόμο Παπά και προσπάθησαν να μπουν και στην τοπική αυτοδιοίκηση με την απλή λογική για να δημιουργήσουν κοινωνικές συμμαχίες, γιατί δεν κατάφεραν ποτέ να τις στήσουν. Και ξέρετε ποια είναι η ειρωνία, αγαπητές φίλες και φίλοι. Αυτό που σας είπα πριν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γεννήθηκε από συνιστώσεις, έγινε νέο κόμμα για να κυβερνήσει, γιατί δεν μπορούσε να λάβει αλλιώς την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση και τώρα ξαναγίνεται πρώτη ύλη. Πρώτη ύλη για κάτι άλλο. Πρώτη ύλη για κάτι παλαιό ή μάλλον πρώτη ύλη ομηρική για ανθρώπους που θέλουν με μικρά ποσοστά να παραμένουν στο κοινοβούλιο, να παίρνουν ένα μισθό, να κάνουν πολιτική αντιπολίτευση χωρίς κανένα κόστος, να την πέσουν δηλαδή στον κοινοβουλευτισμό χωρίς να προσφέρουν τίποτα στο εθνικό συμφέρον. Και ξέρετε, εδώ υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, γιατί στην ιστορία των κομμάτων, γενικώς των κομμάτων, και αυτό βάλτε στο μυαλό σας όσοι αναλύετε πράγματα που έχουν να κάνουν και με τα κόμματα της δεξιάς, σε όσους βάζουν και κατηγοριοποιούν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τα καινούργια κόμματα που έρχονται, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά κλπ. Κλπ. Σε αυτή την πανσπερμία ή στην περίπτωση αυτή που λένε πολλοί αναλυτές ότι είμαστε σε μια περίοδο, λέει, κοινοβουλευτική, όπου 40 λέει ανεξάρτητοι βουλευτές πάνω στο κοινοβούλιο, αυτό είναι μείγμα ότι γεννιούνται καινούργια πράγματα. Δεν θα σας το χαλάσω πολύ, θα σας το χαλάσω λίγο. Το ότι υπάρχουν τόσοι ανεξάρτητοι βουλευτές σημαίνει ότι υπάρχει μια ομοιογένεια στο προϊόν. Ότι θέλει να ομογενοποιηθεί το προϊόν, να ταιριάξει με τη μια μισή πολιτική ατζέντα αυτού του κοινοβουλίου. Το πώς εμφανίζονται τα κόμματα ιστορικά και το πώς γεννιούνται είναι συγκεκριμένο στην Ελλάδα. Υπάρχει μια εμφάνιση όταν υπάρχει μια νέα κοινωνική πραγματικότητα που δεν εκπροσωπείται. Αυτό το είδαμε με το Πασόκ στην περίοδο της μεταπολίτευσης ως παράδειγμα που εξέφρασε ένα νέο κοινωνικό μπλοκ που δεν υπήρχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρό του, αντιγραφής κακή του Πασόκ της μεταπολίτευσης, προσπάθησαν να κάνουν αυτό το 15, το 12-15, με τη μαζική αντιμνημονιακή οργή και την κατάρρευση του παλαιού δικοματισμού. Ο δεύτερος τρόπος είναι όταν μια υπάρχουσα πολιτική ελίτ, υπάρχει ένας δεύτερος τρόπος, αναζητά νέο φορέα για να συνεχίσει να υπάρχει πολιτικά. Και αυτό είναι που ζούμε τώρα. Με τους εφοπλιστές που στηρίζουν τον Αλέξη. Εκεί το κόμμα δεν γεννάει το ρεύμα. Το ρεύμα καλείται να νομιμοποιήσει το κόμμα. για να συνεννοηθούμε που βρίσκεστε εσείς που πιστεύετε ακόμα σε αυτούς τους σχηματισμούς. Δεν ξέρω ποιοι θα επανενωθούν ως τελέχοι, δεν ξέρω αν θα γίνει ανακύκλωση, αλλά εδώ το ερώτημα είναι ένα και μοναχόν στην πολιτική για να μην μακρηγορούμε. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν μοιάζει η Ελλάδα του 2026 με την Ελλάδα του 2012 και κατά πόσο, και αν το πρόβλημα τελικά δεν είναι απλά τα κόμματα, αλλά η αποχή και η απραξία των ενεργών πολιτών. Και για να τελειώνουμε μία και καλή με όλους αυτούς τους σχηματισμούς, η πιο δύσκολη ερώτηση για το Φάμελο, τον Τσίπρα, τους υπόλοιπους που ωρέγονται εξουσία ή την είσοδο απλά στη Βουλή με 3-5% για να την πέσουν στα έδρανα, να παίρνουν τα λεφτά τους και να μην έχουν καμία μα καμία μα καμία υποχρέωση λογοδοσίας, απλά μόνο να φωνασκούν χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς να έχουν αφουγκραστεί ποιους ανθρώπους εκπροσωπούν, είναι μία. Και είναι δύσκολη ερώτηση. Ακούγεται εύκολη, αλλά είναι δύσκολη. Ποιο πρόβλημα του 2026 λύνεις σήμερα, που δεν υπήρχε το 2015 ήδη? Αυτό το ερώτημα μπορεί να το απαντήσει κάποιος από αυτές τις παρατάξεις. Γιατί αν να πάμε να λύσουμε προβλήματα του 2015 το 2026, τότε δεν έχουμε αφουγκραστεί όλες αυτές τις νέες καταστάσεις που έχουν συμβεί. Αν δεν υπάρξει πιστική απάντηση σε αυτό, αφήστε τα. Χαθήκαμε σε οργανωτικές συγχωνεύσεις και στελεχώσεις χωρίς καμία ιστορική αναγκαιότητα. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Για το 2015 σε αυτήν την εκπομπή σας έχω πει κάτι. Ένα βασικό ερώτημα που δεν απάντησε κανείς. Τα μνημόνια έφεραν τη χρεοκοπία ή δεν χρεοκοπία τα μνημόνια? Αυτή η λανθασμένη απάντηση που δώσαν ορισμένοι το 2015, με αυτή τη λανθασμένη απάντηση έρχονται σήμερα να πολιτευθούν και να δείξουν ότι είναι ουσιαστικά φελοί που ωρέγονται υπαρξιακά να βρίσκονται στα κοινοβούλια, γιατί δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Και ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι ένας από αυτούς. Δεν ξέρει τι άλλο να κάνει στη ζωή του πια αυτός ο άνθρωπος, και είναι αναγκασμένος να επιστρέφει και να γίνεται έρμεο φυσικά των εφοπλιστών που θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν, όπως και ο Μητσοτάκης ως αντίπαλο δέος. Εκεί λοιπόν συναγελάζεστε και όσοι την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, αποφασίσατε να κάνετε αυτό που από την αρχή περιμέναμε. Να επιστρέψετε σε αυτά που υπάρχει και μια ωραία ερωτική φύσεως ρίση, απόφθεγμα, όταν λέει κάποιος ευθύνη κολλάς περισσότερο. Αυτό που σας έκανε ο Τσίπρας δηλαδή αποδεικνύεται και στην ερωτική διάλεκτο. Πάμε να δούμε τι μας λένε εδώ και οι φίλοι ακροατές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κέντρο Αθήνας, Διασταύρωση Εθνικής, 1,5 ώρα. Ευτυχώς που υπάρχει το ίντερνετ και σας ακούμε, λέει ο Ευάγγελος.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Ζεύα 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Βρίσκεστε στα best της χθεσινής εκπομπής «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Επόμενο απόσπασμα, Χαμάς Ελλάδα, επιχείρηση Όντιν. Σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη για ένταξη στη Χαμάς και προετοιμασία επίθεσης. Διακρατική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου που λειτουργήσε και ευρύτερη συζήτηση για τρομοκρατικά δίκτυα που δεν αφορά μόνο τα σύνορα.
1: Πάμε έτσι στο θέμα που μας απασχόλησε και στον Παλμό και αφορά φυσικά τα θέματα στην αντιτρομοκρατική επιχείρηση που έγινε για την εξάρθρωση αυτών εδώ της επιχείρησης Οντίν, έτσι, που η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έφτασε στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινίου, σχέση με τη Χαμάς, ταξίδια στη Μαλαισία κλπ. Συνδέεται μια πολύ σημαντική είναι αυτή, να συγκοινωνούν τα δοχεία με την μεταναστευτική πολιτική που είναι χαλαρή στην Ελλάδα, ό,τι και αν λένε στην κυβέρνηση. Ένα θέμα για την κοινή δράση αντιτρομοκρατικής και ΕΕΠ με αποτέλεσμα αυτή την σύλληψη και τις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα, κατάσχεση κινητών, λάπτοπ, σκληρών δίσκων και τραπεζικών καρτών. Το θύμα, μάλλον το νήμα, φαίνεται να ξεκίνησε από την Κύπρο, όταν συνελήφθησαν 4 Παλαιστίνοι στα τέλη Μαΐου. Οι ελληνικές αρχές λένε ότι ο 37χρονος είχε επαφή με έναν από αυτούς και ότι είχαν ταξιδέψει μαζί στη Μαλαισία για εκπαίδευση σε παρασκευή εκρηκτικών από εμπορικά διαθέσιμες χημικές ουσίες. Για τον πιθανό στόχο υπάρχει προσοχή και θέλει προσοχή. Επίσημη αστυνομική ανακοίνωση δεν κατονομάζει συγκεκριμένο στόχο, γιατί ακούγονται διάφορα για επίθεση κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών δικαιωμάτων και φυσικά μιλάμε για αυτά τα γνωστά που κυκλοφορούν πλέον λόγω του καλοκαιριού στις ελληνικές θάλασσες, για κρουαζιερόπλοια Ισραηλινών συμφερόντων. Γενικότερα για Ισραηλινούς στόχους, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι μια πληροφορία που διερευνάται, αλλά αφορά ένα σχεδόν αποδεδειγμένο στοιχείο, σίγουρο ότι οι στόχοι, ειδικά με τη σύνδεση Χαμάς, είναι τέτοιοι. Πρόκειται για μια σοβαρή αντιτρομοκρατική επίθεση και μάλιστα προγραμματισμένη και μάλιστα στην Ελλάδα και μάλιστα με έρευνες που είναι σε βάθος και ακόμα υπάρχουν πληροφορίες που δεν μπορώ να σας πω, εννοείται στα πλαίσια της έρευνας της αστυνομίας. Είναι όμως μια υπόθεση η οποία συνδέεται άμεσα και με την μεταναστευτική πολιτική. Στα νέα που μπορούμε να πούμε για τη σύλληψη του Αγίου Νικολάου στον Αγίου Νικόλαο Κρήτης για το μέλος της Χαμάς, τον Παλαιστίνιο 37χρονο, επισκέψεις 2 φορές στην Νότια Ανατολική Ασία, πιθανότατα μέλος στρατολογημένου θύλακα της Χαμάς, κάτι που παραδέχτηκε ο ίδιος αργότερα και ήταν έτοιμος να εργοποιηθεί αμέσως με ένα απλό μήνυμα, και στόχος και όποιος στόχος ήταν να εξαχθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος αυτή η τρομοκρατία, είναι μια διαρκής διαδικασία που στείνεται και φυσικά όσες απόπειρες και αν γίνουν και σταματήσουν αποτυχημένα πάνω στις συλλήψεις, δεν σημαίνει ότι σταματάει το πρόβλημα. Τι δήλωσε λοιπόν ο κατηγορούμενος για την υπόθεση αυτή? Είμαι μέλος Χαμάς, το κάνω για την πατρίδα μου. Έχω επαφή με τον συμπατριώτη μου που συνελήφθη στην Κύπρο και ήξερα και τον άλλο που συνελήφθη. Εκπαιδευτήκαμε μαζί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά. Είχα πάρει δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβίας. Είχα παραγγείλει χημικές ουσίες στο διαδίκτυο, όποτε και τις παρέλαβα, είπε στους αστυνομικούς ο 37χρονος. Η συζήτηση είναι γύρω από το γρασιερόπλιο λοιπόν Crown Eyre στην Κρήτη, που είναι να φτάσει αύριο, και αυτό είναι που σκέπτονται οι αρχές, ότι μάλλον γλίτωσε αυτός ο στόχος. Είχε δημιουργήσει τους θύλακες προπαρασκευαστικά ο 37χρονος και φυσικά έχουμε και μαρτυρίες από ανθρώπους που άκουγαν διάφορα. Με ρώτησαν ποιος είναι ο διαχειριστής του Airbnb, λέει εδώ κάποιος από τους μάρτυρες. Στις 8 και 10 ακούσαμε φασαρία, γδούπι έπλα μετακινούνται. Από γείτονες άκουσα ότι ήταν η αντιτρομοκρατική, ήταν πολλά αυτοκίνητα της αστυνομίας, άντρες που κουβαλούσαν κάτι κουτιά και πήγαιναν στα αυτοκίνητα. Στο νοικιασμένο Airbnb λοιπόν όταν έγινε η κρούση της αστυνομίας το βράδυ του Σαββάτου. Σε αυτό το διαμέρισμα βραχικών ιασμίσθωσης στο 4ο όροφο διέμενε πριν φύγει για την Κρήτη ο 37χρονος και εκεί κατασχέθηκε και η ζυγαριά ακριβίας, καθώς και άλλα εργαστηριακού τύπου συμπράγκαλα εκεί και σύνεργα. για τη δημιουργία των εκρηκτικών που ετοιμαζόντουσαν. Πάμε λίγο να δούμε όμως γιατί συνδέεται αυτό με τη χαλαρή μεταναστευτική πολιτική. Γιατί υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα, τα είδαμε και στα πρωτοσέλιδα, ότι πλέον είναι κοινός τόπος στην Ευρώπη ότι θα πρέπει αυτά τα στρατόπεδα κράτησης, που ακούγεται λίγο μακάβριο και είναι, αλλά αυτές οι δομές, αν μπορούσα να το πω, ξαναλέω, ακούγονται μακάβριες και είναι, αλλά πλέον είναι αναγκαίες για την Ευρώπη με βάση αυτά που ακούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αρχίζουν και πολλά κράτη όπως ο νόμος Πλεύρη να τα ψηφίζουν για να φύγουν από τις χώρες της Ευρώπης αυτοί οι άνθρωποι και να πάνε στην Αφρική ή σε άλλες χώρες και να χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη οι χώρες αυτές για να τους κρατάνε. Μου θυμίζει λίγο την υπόθεση με την περίπτωση με την Τουρκία. Μου θυμίζει λίγο αυτό που κάνουν οι Ιταλοί με τον Έντι Ράμα, το φίλο μας, να φιλάνε στην Αλβανία αυτούς που δεν θέλουν οι Ιταλοί. Γενικώς κατάλαβε η Ευρώπη ότι πλέον πρέπει να αρχίσει να τρέμει για την μεταφορά του πολιτισμικού στοιχείου που δημιουργεί συνθήκες ασφαλείας δύσκολες. Μία άποψη λοιπόν για τη μαζική και παρκώς ελεγχόμενη είσοδο μεταναστών που δεν γίνεται, με την αύξηση των ετούντων ασύλου να είναι ραγδαία, 800 άτομα την ημέρα στην Κρήτη, διαβάζω εδώ, από τα ΜΜΕ και τους καλούς συναδέλφους κάτω στην Μεγαλόνησο, και οι ακραίες τρομοκρατικές διασυνδέσεις πλέον είναι αχαρτογράφητες. Όσες προσπάθειες και αν γίνουν στην στοιχειοθέτηση το ποιος μπαίνει, είναι τόσο μεγάλες οι ροές που ο πλήρης έλεγχος όλων των εισερχομένων γίνεται αδύνατος. Εδώ βεβαίως οι φονταμενταλιστές ισλαμιστές έχουν βρει τον τρόπο. Κάποιοι είναι θύλακες και είναι με νόμιμα έγγραφα στις χώρες της Ευρώπης, με άδειες παραμονής, άδειες εργασίας, ευρωπαϊκή υπηκότητα κάποιοι. Γιατί αυτό δουλεύεται χρόνια, δεν είναι τώρα. Τώρα έρχονται απλά όλοι. Και είναι αχαρτογράφητα όλοι. Και με ένα SMS μπορούν όλοι να ενεργοποιηθούν. Και από εκείνους που είναι νόμιμα μέσα. Οι κατηγορίες λοιπόν υπάρχουν, είναι θεμητή η συζήτηση για τους ελέγχους και τη μεταναστευτική πολιτική και είναι μάλλον, έχει καθυστερήσει η Ευρώπη στα μέτρα που αφορούν αυτά τα κέντρα υποδοχής να μην είναι, εν πάση περιπτώσει, στις χώρες της Ευρώπης. Διαβάζω και κάποια στατιστικά στοιχεία και ποσοστά.

0: Πάμε να δούμε, επειδή το λέω γιατί είναι σημαντικό. Στην Αφρική παράνομοι μετανάστες λέει το 55,3% έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αφορά περιπτώσεις λοιπόν ότι η έλεγχη είναι αδύνατη. Επομένως, πάμε πάλι θεραπευτικά και ουχή προληπτικά σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Η επιχείρηση Οντίν λοιπόν φανερώνει τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Μην ωρέγονται μερικοί ότι δεν αφορά τους Έλληνες και αφορά μόνο τους Ισραηλινούς, γιατί οι στόχοι δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Ο στόχος που υπάρχει στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για τη χώρα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς το καθεστώς όποιον μπαίνουν στη χώρα, πώς και γιατί. Και αυτό έχει χαθεί πολύ του μεσόνους βεβαίως, το ξέρετε από τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα και από εκείνα τα χρόνια που έλεγαν κάποιοι ελάτε όπως είστε και να λιάζεστε στις πλατείες, ε? Μην τα ξεχνάμε αυτά. Αλλά έτσι με ταξιδάκια κλπ.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Βρίσκεστε στα Best του Είμαστε στον αέρα από τη χθεσινή εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Επόμενο απόσπασμα, εκδηλώσεις 13 και 14 Ιουνίου. Ο κήπος των ευχών του Συλλόγου για τα παιδιά με νεοπλασματικές ή άλλες σοβαρές για την υγεία τους ασθένειες. Να θυμάσαι, θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος στην αίθουσα Αριστοτέλη στην παραλία Χαλκίδας. Η μουσικοχωροθεατρική παράσταση «Πριν γίνουν πρόσφυγες στα παραμύθια» που παρουσιάζουν Καπαδόκες και Πόντι στο Ορέστης Μακρύς στη Χαλκίδα και το Σκύρος Sports Festival 2026 στην Σκύρο.
1: Αλλά έτσι με ταξιδάκια και λοιπά, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά πρέπει να σας ενημερώσω, μιας και μπαίνουμε στον Ιούνιο και ξέρω ο Ιούνιος έχουμε μπει στον Ιούνιο και υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βάζουμε και αυτές τις ενότητες που είναι πολύ σημαντικές και ωραίες. Να σας πω, για να ελαφρύνω λίγο την έξοδό μου με αυτά τα σοβαρά εδώ θέματα του να μην νιώθεις τη χώρα σου ασφαλής, ας πούμε, το ποιος νοικιάζει το διπλανό Airbnb. Κάποιοι λέγανε ότι από την εξάρτηση 17 Νοέμβρη τα έχουμε τελειώσει αυτά, αλλά έρχονται και μάλιστα με ένα άλλο πρόσημο. Να σας πω ότι υπάρχουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις αυτό το διήμερο 13 και 14 Ιουνίου και θα ξεκινήσω από την πιο συγκινητική, γιατί είναι συγκινητικές κάποιες, κάποιες είναι αθλητικές, αλλά θα πούμε και άλλες. Την Τετάρτη υπάρχει μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση στο Σχολείο των Πετριών που θα μπορούσατε να πάτε να την παρακολουθήσετε. Θα μιλήσουμε με αυτό με τους δασκάλους εκεί. Για την Τετάρτη αυτή, αλλά θέλω να σας πάω Σαββατοκύριακο από τώρα για να το θυμάστε και να το βάλετε στην ατζέντα σας. Έχουμε στις 13 Ιουνίου, από τις 13 Ιουνίου στις 9 το πρωί ως 14 Ιουνίου στις 11 μπροστά στον Αριστοτέλη, στο άγαλμα, στο Δημαρχείο, στην παραλία Χαλκίδος, έχουμε τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου 2026, την κυρία Ματίνα Κυριάκου εκεί για αυτόν τον αγώνα. Θα ξαναβγεί ο ήλιος για τον Αλέξανδρο, αυτό το νεαρό παιδί, το οποίο πρέπει να θυμόμαστε όταν ξαναβγεί ο ήλιος, όπως μας είπε και εκείνος πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, και για τις εκδηλώσεις που οργανώνει η μητέρα του Ματίνα Κυριάκου, μία μαμά όλων μας, θα μπορούσα να πω. 13 και 14 Ιουνίου, λοιπόν, στις 10, από τις 10 το πρωί του Σαββάτου μέχρι και τις 11 το βράδυ της Κυριακής στη Χαλκίδα, στην αίθουσα Αριστοτέλης, στην παραλία Χαλκίδα, θα πραγματοποιηθεί αυτή η φιλανθρωπική εκδήλωση για την ενίσχυση του Συλλόγου για παιδιά με νεοπλασματικές και άλλες σοβαρές ασθένειες. Του Συλλόγου, φυσικά, να θυμάσαι, θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος. Θα μπορούν οι παρευρισκόμενοι να προσφέρουν όποιο ποσό θέλουν και να γράψουν σε ένα ηλίανθο, στον οποίο θα υπάρχει ένα καρτελάκι και μία ευχή, και θα τοποθετηθούν αυτές οι ευχές στον καζόν. Θα βάλουν τον δικό τους ήλιο, λοιπόν, για να δημιουργηθεί ένας ολόκληρος κήπος ήλιων και ευχών, και θα έχουν δυνατότητα επίσης να γίνουν και δότες όσοι θέλουν να δηλώσουν ότι θέλουν να γίνουν εθελοντές. Δότες μυαλού των γνωστών, αλλά και εθελοντές στο σύλλογο. Και σε συνεργασία φυσικά με όλους τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται ο Σύλλογος. Όσοι λοιπόν από εμάς θέλουμε, μπορούμε και θα βρεθούμε εκεί για να μιλήσουμε, για να ακουστούμε, για να μεταφέρουμε την εμπειρία και τη γνώση, για να αφήσουμε έναν ηλίανθο στις ευχές και να δώσουμε ό,τι έχουμε δυνατότητα για να βοηθήσουμε, να χαρίσουμε και εμείς ζωή μέσα από τη δικιά μας προσπάθεια να παρευρεθούμε. Υπάρχει ένας λογαριασμός εδώ, θα το βάλουμε και στο radioliveria1.gr, στη σελίδα με αυτή την εκπομπή σήμερα on demand, μπορείτε να ακούσετε πάλι. Τράπεζα Πειραιώς, υπάρχει ένας λογαριασμός που μπορείτε να προσφέρετε και εσείς ό,τι θέλετε. Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων Παιδιών με νεοπλασματική ή άλλη σοβαρή ασθένεια. Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος, είναι ο σύλλογος αυτός. Και βεβαίως έτσι μας περιμένουν όλους εκεί. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ματίνα Κυριάκου, φυσικά, σε μια πολύ ωραία συγκινητική προσπάθεια που έχει φέρει πολλά αποτελέσματα. Έχουν μαζευτεί χρήματα για πολλά, για εξοπλισμό που χρειάζονται τα νοσοκομεία. Έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όλοι οι άνθρωποι και οι εθελοντές, και έχουν μαζευτεί και πολλοί εθελοντές, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει την οικογένειά τους αυτό το πρόβλημα. Από εκεί θα πάμε σε μια εξίσου συγκινητική και ωραία εκδήλωση. Σύλλογος Πανευοϊκός Σύλλογος Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και φυσικά ο Σύλλογος Ποντίων Ομού Εύβοιας Οικομνηνή, σε μία σύμπραξη, θα μπορούσα να πω, μία μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση μνήμης για τις ανθισμένες αυλές του ελληνισμού, λοιπόν, που θα λάβει χώρα το Σάββατο 14 Ιουνίου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Ρέση Μακρύ στη Χαλκίδα, στο Πάρκο του Λαού. Ελεύθερη στο για το κοινό, αφήγηση μουσική χορός, ένα ταξίδι από την Καπαδοκία στον Πόντο στην Κωνσταντινούπολη, στις αλυσμόνιδες πατρίδες των Ινιθών και των Εθήμων στις αρχές του 20ου αιώνα, με παραμύθια που έγιναν τραγούδια και μνήμες και πολλά ακόμα κείμενα του αγαπημένου μου φίλου του Γιώργου του Αγγέλου. Σίγουρα θα τα πούμε με τον Γιώργο μες την εβδομάδα γι' αυτό. Σας προαναγγέλω λοιπόν, κρατήστε το, σημειώστε το, βάλτε το στο ημερολόγιο σας. Σημαντικό επίσης το πρώτο Σκύρος Sports Festival, το οποίο ενώνει στη Σκύρο φέτος πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες που γινόντουσαν και τα δρομικά αγωνίσματα. Αθλητική γιορτή της Σκύρου αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14. Και μάλιστα είναι ουσιαστικά η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά με όλα τα αθλήματα μαζί εισάγεται για να γιορτάσει τον αθλητισμό και τη φύση με ένα πολύ ωραίο τρόπο, το πολύ ωραίο περιβάλλον της Σκύρου αλλά και τα αθλήματα. Αθλητισμός, υγεία, γνωριμία με το νησί, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Εδώ να πούμε στην ΕΑΣ, εδώ Ανατολική Στερεάς και Εύβοια, στην καλημέρα μας εκεί στους φίλους μας. Για να καθιερωθεί αυτή η εκδήλωση, αυτό θέλουν οι Σκυριανοί, και να μπει στα αθλητικά τουριστικά γεγονότα της Ελλάδας. Να δίνουμε ραντεβού δηλαδή κάθε χρόνο στη Σκύρο τέτοιες μέρες. 13 Ιουνίου Open Water Swim Events, παιδικός αγώνας 100 μέτρων, αγώνες ανδρών και γυναικών 3.000, 1.500 και 750 μέτρα για το κολύμπι. Στις 13 Ιουνίου επίσης τρέξιμο, παιδικός αγώνας 1.000 μέτρα, αγώνας ανδρών και γυναικών και δρόμος υγείας 10 και 5 χιλιόμετρα. Την Κυριακή αγώνες ανδρών και γυναικών Sprint Side Run 2 χιλιόμετρα και βεβαίως το Aquathlon για τους λάτρεις αυτών που θέλουν να κάνουν μεικτά αυτά τα σπορ, 750 μέτρα κολύμβηση, 5.000 μέτρα τρέξιμο για δράσεις που θα υπάρξουν και θα λάβουν χώρα στο νησί. Και βεβαίως μαζί με αυτές τις συμμετοχές, όσοι θέλουν να συμμετέχουν στα αθλητικά γεγονότα, δρομολόγια αεροπλάνων και πλοίων με έκπτωση από την ναυτική εταιρεία για το συγκεκριμένο event, για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν λοιπόν, μπορούν να επικοινωνούν και με τα αντίστοιχα πρακτορία για τα εισιτήριά τους στην Κύμη, επαναλαμβάνω, 22-22-0-22-0-20, για τους φίλους που ενδιαφέρονται να μάθουν με ποιο τρόπο θα μεταβούν ακτοπλοϊκό στη Σκύρο. Και βεβαίως στο site του Δήμου και στο site του event μπορείτε στο Σκύρο Sports Festival να βρείτε πληροφορίες για καταλήματα και καταστήματα εστίασης στην πανέμορφη Σκύρο, μέρος της Εύβοιας και μέρος της περιφερειάς μας, και τι ωραία, ένα μέρος δικό μας στο οποίο μπορούμε και πηγαίνουμε και κάνουμε την αποφόρτησή μας και θα πάμε να τρέξουμε, το λέω, ναι, το δηλώνω. Άρα στις 15 εδώ στην εκπομπή θα με δείτε σε τι κατάσταση θα είμαι. Δεν ξέρω τώρα τι θα έχω καταφέρει να κάνω, αλλά η συμμετοχή είναι πάνω απ' όλα και είναι και παράδειγμα προς μίμηση. Και πρέπει να σας πω, μιας και είμαι εδώ γιατί με αποφώνησε, ότι επειδή έρχεται το φθινόπωρο και το δεύτερο ταμίνε στη Side Run, που ήταν η πρώτη γνωριμία πολλών εξημών με το τρέξιμο, και από τότε μοιηθήκαμε και πήγαμε και σε άλλα, στέλνω χαιρετισμούς εκεί στους φίλους μου στο Σύλλογο Δρομέων Εύβοιας. Τι ωραία πράγματα γίνονται στην ευρύτερη περιοχή εδώ. Ένα από αυτά είναι και το Σκύρο Sports Festival. Επομένως, να είστε, σημειώστε τις ημερομηνίες 13-14 το άλλο Σαββατοκύριακο για όλα τα γούστα, πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Συγκινητικές, πραγματικές ως ενεργοί πολίτες, να βοηθήσουμε συλλόγους όπως ο Σύλλογος Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος, πολιτιστικούς συλλόγους που φέρνουν τη μνήμη και χτυπούν τη λύθη, όπως οι Καπαδόκες και οι Πόντι Εύβοιας, και φυσικά αθλητισμός και πολιτισμός, τουριστικά αξιοθέατα και γνώση ενός πανέμορφου νησιού όπως είναι η Σκύρος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να σας καλημερίσω και να σας πω καλή εβδομάδα και να φύγω από αυτό το μικρόφωνο σήμερα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τελευταίο μας απόσπασμα για σήμερα από την χθεσινή εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου, με αφορμή την παράσταση των μαθητών και των μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αποστόλων που λαμβάνει χώρα την 5η 11 έκτου. Μίλησε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου η εκπαιδευτικός κυρία Γεωργία Παπαϊωάννου για την παράσταση του Αριστοφάνη Νεφέ.

0: Επιστροφή λοιπόν, και στην άλλη άκρη της γραμμής βρίσκεται η κυρία Παπαϊωάννου για να μιλήσει για την παράσταση του Δημοτικού Σχολείου στους Αγίους Αποστόλους. Κυρία Παπαϊωάννου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για αυτή την παράσταση στο σχολείο μας. Το σχολείο μας είναι ένα μικρό διθέσιο δημοτικό στους Αγίους Αποστόλους. Είναι σε μια όμορφη τοποθεσία με θέα τη θάλασσα. Είναι φροντισμένο με πολύ ωραία αισθητική, έτσι ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν και να μαθαίνουν σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Έχουμε την τύχη να συνεργάζομαι με δύο εξαιρετικές συναδέλφους, την κυρία Βασιλεία και την κυρία Μαρία. Και όλες μαζί προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο που να εμπνέει χαρά, δημιουργικότητα και αγάπη για μάθηση. Και όπως μας λέει και ο ψυχολόγος του σχολείου, το σχολείο μας, είμαστε ένα χαρούμενο σχολείο με διαφορά. Η παράσταση που ετοιμάσαμε είναι η Νεφέλη στο Αριστοφάνη. Είναι ένα αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τη συνεχή στήριξη, αλλά και την κυρία Αντιδήμαρχο, την κυρία Σοφία Βότση, για την άμεση ανταπόκριση και τη σημαντική της συμβολή στην ηχοκάλυψη της παράστασης. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Θοδωρή Ραυτόπουλο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και κάναμε τη διασκευή αυτού του έργου. Δημιουργήσαμε από κοινού ένα έργο ώστε να είναι προσιτό και κατανοητό στα παιδιά, χωρίς όμως να χάνει και το πνεύμα και τα διαχρονικά μηνύματα του Αριστοφάνη. Σας μιλήσω λίγο για το έργο.
2: Φυσικά, ναι.
1: Η Νεφέλη στο Αριστοφάνη είναι ένα έργο που παραμένει επίκαιρο και πάρα πολύ σπουδαίο. Εκτός από το χιούμορ και τη σάτυρα, ο Αριστοφάνης σχολιάζει την κοινωνία, την παιδεία και τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τη γνώση. Βασικός ήρωας του έργου είναι ο Στρεψιάδης. Είναι ένας πατέρας πνιγμένος στα χρέη και στην αγωνία για το μέλλον του γιού του. Ο Φιδιππίδης είναι ένας νέος εθισμένος στις οθόνες, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στις μηχανές. Ο Στρεψιάδης, για να μπορέσει να ξεφύγει από τα χρέη, προτείνει στο γιο του να πάει στη σχολή του Σοκράτη, όπου διδάσκονται εκεί ο δίκαιος και ο άδικος λόγος. Πιστεύει ότι με την τέχνη του λόγου, τη ρητορική, θα καταφέρει έτσι να γλιτώσει από τους δανειστές του. Οι Νεφέλες, μέσα από τα τραγούδια, μεταφέρουν μηνύματα ως σύμβολα των συναισθημάτων, της φύσης και του νερού. Εδώ θα ήθελα να σας μεταφέρω τα λόγια της Καριοφυγιά Καραμπέτη, η οποία έχει παίξει αυτό το έργο και μιλάει για μια κεντρική σκηνή και πρόκειται για μια αναμέτρηση ανάμεσα στο δίκαιο και στον άδικο λόγο. Λέει τα εξής λοιπόν. Πρόκειται για δύο έννοιες, δύο ιδέες που, όπως και ο Ηρακλής είχε κληθεί κάποτε να

0: περνά μια έντονη περίοδο κοινωνικών ανακατατάξεων, πολιτικών αναταραχών, μεγάλης διαφθοράς και χρεοκοπίας. Ο άδικος λόγος, από την άλλη μεριά, είναι η νέα διδασκαλία. Είναι αυτή που διδάσκουν οι σοφιστές, που υποστηρίζει ότι το δίκαιο δεν υπάρχει αντικειμενικά, πράγμα που προκαλεί εγκεφαλικά στο δίκαιο λόγο, που πιστεύει στο δίκαιο των θεών. Ο άδικος λόγος θεωρεί ότι το δίκαιο βρίσκεται στην υποκειμενικότητα της ματιάς του καθενός. Ενώ ο δίκαιος λόγος λέει στο νέο ότι πρέπει να είναι ένα πρότυπο σεμνότητας, αυστηρής πειθαρχίας, μελέτης, άσκησης σωματικής και πνευματικής, να σέβεται τους μεγαλύτερους του, να απέχει από τις απολαύσεις, ο άδικος λόγος διακηρύσσεται εντελώς αντίθετα, λέγοντάς του να ζήσει μια ζωή ελεύθερη όπως εκείνος τη θέλει, γιατί μέσα από τη ρητορική και εφόσον είναι έξυπνος και μπορεί να χειρίζεται σωστά το λόγο, μπορεί να ξεφύγει από όλες τις επικίνδυνες καταστάσεις και να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Και βεβαίως, επιλέγοντας τον άδικο λόγο, όλη αυτή η στάση γίνεται μπούμεραγκ και καταλήγει στην αυτοκαταστροφή και γενικότερα στην καταστροφή της κοινωνίας. Αυτά ήταν τα λόγια της Καραμπέτη, τα οποία ήθελα να τα μεταφέρω όπως τα είπε.
1: Φυσικά. Και για να το υπενθυμίσουμε, πότε θα γίνει η συγκεκριμένη παράσταση?
0: Η συγκεκριμένη παράσταση που σας προσκαλούμε όλους να την παρακολουθήσετε και να τη μοιραστείτε μαζί μας είναι την 5η στις 11 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο, στην αυλή του σχολείου μας.
1: Υπέροχα. Και θα συμμετάσχουν όλα τα παιδιά?
0: Θα συμμετάσχει και όλο το σχολείο φυσικά. Το δικό μας έργο στο τέλος έχει ένα αισιόδοξο τέλος. Οι νεφέλες φέρνουν τη βροχή και σβήνουν τη φωτιά και κλείνουμε με ένα τραγούδι του Σαββόπουλου, το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη», μεταφέροντας το μήνυμα ότι η αγάπη και η ανθρωπιά και ο πολιτισμός μπορούν ακόμα να σώσουν τον κόσμο.
1: Μέσα
0: από αυτή την παράσταση η χαρά φαίνεται ότι δεν είναι κάτι μακρινό, διότι βρίσκεται εκεί που υπάρχει επικοινωνία, συνεργασία και αληθινό συνέστημα. Είναι στο τραγούδι που λέμε όλοι μαζί, στο χορό που μας ενώνει, στο γέλιο και στη στιγμή που νιώθεις όταν δεν είσαι μόνος.
1: Και πόσο εύκολα νομίζετε ότι θα περάσουν αυτά σήμερα που προσπάθησε ο Αριστοφάνης να περάσει σε όλους μας τα παιδιά? Αρκεί μια παράσταση για να περάσουν όλα αυτά τα διδάγματα?
0: Πιστεύω ότι είναι τόσο όμορφα διασκευασμένη και μεταφέρει τόσο ωραία τα μηνύματα που σίγουρα θα προβληματίσει όλους μας, και το πόσο σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, η αγάπη, η συνεργασία και η επικοινωνία ανάμεσα στα παιδιά. Δηλαδή το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να είναι χαρούμενο καταρχήν.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην παράσταση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
0: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Όμορφες, γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού! Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά, το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε, αγάπες μου, καθαρά και δυνατά. Και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας, radioaliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου κάθε πρωί, αλλά και για να ακούτε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας, να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας και φυσικά να ακούτε σε επανάληψη όλες τις εκπομπές μας. Εννοείται, παιδιά μου, το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Δεν αλλάζουμε λοιπόν σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και φυσικά το βράδυ στις 9 έχουμε Δημήτρη Μπακαλιάνο και Velvet Black Box. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Εγώ εννοείται περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700, να ακούσω και τις δικές σας μουσικές επιλογές, να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε και φυσικά να γίνουμε μια υπέροχη ατμόσφαιρα όπως γινόμαστε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι, έχω κάτι θέματα σήμερα, φωτιά και λαύρα, για μένα τουλάχιστον. Αλλά σίγουρα θα περάσετε τέλεια και θα γελάσετε επίσης.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια, σαν έρθει η μέρα που στα βέντο και ήδη Αδάμου και φυσικά καλημέρα από Έλλη Κοκκίνου. Παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, με ακούτε λίγο περίεργα σήμερα, θα σας πω γιατί. Και κρατηθείτε, μην πίνετε κατά τη διάρκεια, ούτε να τρώτε κατά τη διάρκεια αυτού που θα σας πω, διότι θέλουμε να αποφύγουμε ατυχήματα. Μη μου πνιγείτε από τα γέλια σας παρακαλώ. Διότι εγώ γέλασα με αυτό που έπαθα, πρωί σηκώνομαι και ένιωθα λίγο περίεργα, έτσι, το πάνω χείλος μου. Ένιωθα λίγο μούδιασμα, σαν να έχω φύγει από την οδοντίατρό μου, την υπέροχη οδοντίατρό μου, μόνο που δεν είχα πάει στην οδοντίατρο το βράδυ, οπότε το μούδιασμα ήταν ανεξήγητο. Αρχίζω έτσι ψηλαφίζω το πάνω χείλος μου, ένιωθα λίγα έτσι αλάκια, αλλά παιδιά, ήταν πρισμένο. Και όταν λέω πρισμένο, εννοώ λες και έχω κάνει αλλουρονικό και κάτι έχει πάει λάθος. Σηκώνομαι πάνω, έτσι λίγο άτσαλα, πάω να πέσω κάτω. Καλά, εντάξει, συνήθως φαινόμενο για μένα οι τούμπες, δεν είναι αυτό το θέμα. Πηγαίνω στο μπάνιο, βλέπω το πάνω χείλος μου, βλέπω ότι είναι σαν... Και εγώ δεν ξέρω τι έπαθε, και εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Και εγώ ακόμα δεν ξέρω, ούτε οι γιατροί δεν ξέρουν τι με τσίμπησε, γιατί αυτό είναι τσίμπημα από έντομο, δεν μου το βγάζετε από το μυαλό, δεν είναι αλλεργική αντίδραση, νηστική κοιμήθηκα. Τέλος πάντων, ήμουνα έτσι... Βλέπω ότι ήμουνα πρισμένη, ότι ήμουνα αρκετά πρισμένη, λες και έχω κάνει αλουρονικό οξύ. Σηκώνω τον σύντροφό μου αμέσως, του λέω πάμε κέντρο υγείας έτσι όπως είσαι. Πάμε στο κέντρο υγείας, εγώ ακόμα δεν μπορούσα να μιλήσω καλά-καλά, δηλαδή ακόμα το π, το φ, το θ, μου είναι λίγο περίεργα, ακόμα σαν αίσθηση στο στόμα. Τέλος πάντων, πηγαίνω στο κέντρο υγείας, να είναι καλά οι άνθρωποι και η νοσηλεύτρια και η γιατρός με κάνανε και γέλασα, με κάνανε και ηρέμησα πάρα πολύ. Πραγματικά να τις έχει ο Θεός καλά αυτές τις δύο γυναίκες. Περάσαμε φανταστικά, παιδιά μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πάω λοιπόν που λέτε πάνω στο κέντρο υγείας. Εκεί πέρα μου λέει η νοσηλεύτρια, σίγουρα τα χείλη σας δεν ήταν έτσι και πριν. Όχι, δεν ήταν έτσι και πριν. Αυτό σας δίνω το λόγο μου, η αλουρονικό δεν έχω κάνει. Και όσοι με δείτε σήμερα και έχω ανεβάσει και story, όχι, δεν έχω κάνει αλουρονικό, παιδιά, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές και στο προσωπάκι μου. Μια χαρά είναι το προσωπάκι μου, γιατί να τα αλλάξω. Το λέω αυτό γιατί πολλά μηνύματα δέχτηκα στο Instagram. Ναι. Ω, θα το πω δημόσια. Πολλά μηνύματα δέχτηκα στο Instagram ότι έκανε η αλουρονικό. Όχι, παιδιά μου, όλα καλά. Τέλος πάντων, και η γιατρός υπέροχη, μου κάνανε μία ωραία έτσι νεσούλα, πήρα και ένα αντισταμινικό το οποίο φέρνει λιγάκι πτυλία, αλλά για την ώρα είμαι υπέροχα, είμαι πάρα πολύ καλά, πίνω το καφεδάκι μου σκέτο, γιατί δεν κάνει ζάχαρη, αλλά παιδιά μου όλα καλά. Το εντομάκι που μπορεί να με τσίμπησε μπορεί να ήταν καμία ψαλίδα ή κανένα άλλο εντομάκι, πάντως κουνούπι αποκλείεται εκτός κι αν ήταν μεταλλαγμένο. Εκτός και αν έχει έρθει από την εποχή των παγετώνων αυτό το κουνούπι, τι να σας πω κι εγώ. Πάμε να ακούσουμε εμείς ένα υπέροχο τραγουδάκι, «Βάλε ένα καφέ» από Μιχάλη Χατζηγιάννη και μείνετε συντονισμένοι για το υπόλοιπο της ιστορίας, σας παρακαλώ πολύ.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από ο Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Βάλε ένα καφέ», «Βάλτε αγάπες μου εσείς ένα καφέ», «Εγώ θα περιμένω το δεύτερο καφέ», μου φαίνεται πάλι σκέτος, ναι, γιατί η Ενεσούλα είχε κορτιζόνη μέσα, οπότε καλό είναι να αποφύγω λίγο τη ζάχαρη, τέλος πάντων, άλλα αυτά. Πάω λοιπόν που λέτε στο κέντρο υγείας, πάω έτσι με το χείλι σαν να έχω κάνει αλουρονικό, κυριολεκτικά παιδιά μου, δεν κάνω καμία πλάκα αυτή τη στιγμή. Είμαι σαν τον Νταφιντάκ, μοιάζω λίγο με πάπια, ειδικά αν γουρλώσω και τα μάτια. Εγώ το είπα ότι θα κάνω πλάκα, να κάνω τον Donald Duck στην έναρξη της εκπομπής, αλλά δεν θα καταλαβαίνετε τίποτα. Οπότε δεν έκανα τον Donald Duck, όλα οκ, όλα καλά. Τέλος πάντων, εκεί μετά την Ενεσούλα περιμέναμε λίγο να ξεπριστεί το χυλάκι μου πετροκέρασο και μάγουλο βερίκοκο. Περιμέναμε, είχε πάει 8.30, 8 και κάτι τέλος πάντων, δεν ήταν ακόμα 8.30, περιμέναμε λιγάκι να ξεπριστεί. Μου γράφει εκεί πέρα ένα αντισταμινικό ο γιατρός και πάλι να πω χίλια ευχαριστώ στο ιατρικό προσωπικό πάνω στο κέντρο υγείας, διότι με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ όμορφα. Όντως μου έφυγε το άγχος, μου έφυγε το στρες, που εγώ είμαι αγχώδης και όταν το είδα αυτό το πρωί παιδιά μου, εγκεφαλικό έπαθα, λογικό είναι, δεν μπορούσα να μιλήσω. Τέλος πάντων. Μου γράφει λοιπόν το αντισταμινικό, εγώ καθόμουν στο κρεβατάκι, περίμενα λίγο να ηρεμήσω από την Ενεσούλα και λέει η ιατρός, η κοπέλα με το υαλουρονικό, έρχεστε λίγο. Θεά, υπέρτατη θεά η γιατρός, πραγματικά τη λάτρεψα, την έχω μέσα στην καρδιά μου. Και που λέτε, αυτή ήταν η σύντομη έτσι περιπέτεια που πέρασα σήμερα. Πήρα το αντισταμινικό μου, όλα τέλεια παιδιά μου, όλα άψογα. Εντάξει, λίγο βαρύ κεφάλι από το αντισταμινικό μου είπαν ότι μπορεί να έχω, αλλά για την ώρα είμαι εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κουνούπι το συγκεκριμένο τσίπημα. Τι να σας πω, θα δείξει. Πάντως έχει αρχίσει και υποχωρεί. Σαν να έχω πάθει λίγο εγκεφαλικούλη είμαι, αλλά είναι λες και έχω φύγει από την οδοντίατρό μου, την υπέροχη μου οδοντίατρο. Έχει λίγο μούδιασμα, αλλά είμαι τζετ. Όλα υπέροχα λοιπόν, και μου ήρθε η έμπνευση εμένα σήμερα. Φυσικά είχα ετοιμάσει άλλα θέματα, αλλά θα μιλήσω για τα έντομα, παιδιά μου. Διότι το σύμπαν ήρθε σήμερα το πρωί και μου είπε, γιατί φοβάσαι τα έντομα, αγάπη μου, ορίστε κάτι για να μην φοβάσαι τα έντομα. Διότι εγώ άλλη λογική εξήγηση δεν βρίσκω σε όλο αυτό. Άμα βρίσκετε εσείς, στείλτε με ένα υπέροχο μήνυμα στο 697-25-32-700 στο Viber του σταθμού μας. Έτσι, αν έχετε και παρόμοιες εμπειρίες, θα με βοηθήσετε. Επίσης βλέπω πολλές καρδούλες στο story που έχω βάλει με το χείλος μου που είναι σαν να έχω κάνει αλουρονικό. Βλέπω πολλές καρδούλες, μάλλον σας άρεσε πάρα πολύ και εσάς το αστείο. Η αλήθεια είναι, σας αγαπώ λίγο παραπάνω εσάς που πατάτε καρδούλες. Η αλήθεια είναι, να το ξέρετε. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι διότι έχω ένα άρθρο για τα έντομα. Πραγματικά μείνετε για να γλιτώσετε κι εσείς. Εγώ δεν το γλιτώσα το τσίμπημα, αλλά ευελπιστώ να γλιτώσω τα υπόλοιπα τσιμπήματα.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια update από Έλενα Παπαρίζου και όλα μοιάζουν καλοκαίρι από μέλισσες. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πολλά τα μηνύματά σας, πολλά φιλιά και την καλημέρα μας και στον Ευάγγελο Δουλγερίδη που τον αγαπά πάρα πολύ το θείο μου. Μια πάπια, μα τι πάπια, μία πάπια στο μουσικό ξυπνητήρι. Σ' αγαπώ λίγο παραπάνω, το ξέρεις. Και φυσικά, γλυκές καλημέρες και στη Μαριάννα Στασοπούλου που μου έχει στείλει εδώ πέρα μία υπέροχη φωτογραφία. Η ζωή μοιάζει με καμβά που οι επιπόλαιοι τον μουτζουρώνουν βιαστικά, ενώ οι δημιουργικοί τον ζωγραφίζουν με προσοχή γιατί ξέρουν ότι έχουν μόνο έναν πίνακα. Πω πω, καλή και παραγωγική τρίτη, μου λέει, καλημέρα. Εντάξει, εγώ τι να πω τώρα μετά από αυτό, εννοείται την αγάπη μου, εννοείται την αμέριστη αγάπη μου, σαφώς. Και παιδιά μου, πάμε να δούμε λίγα πραγματάκια, διότι ξέρετε ότι δύο είναι οι πιο μεγάλοι μου φόβοι, τα έντομα και τα ύψη. Το έχω πει, το έχω χιλιοπεί, δεν θέλουν όμως να με αφήσουν ήσυχοι τα εντομάκια. Τέλος πάντων, πέρα από τον ήλιο τώρα το καλοκαίρι, τις παραλίες και τα παγωτά, το καλοκαίρι είναι γνωστό και για την έντονη παρουσία εντόμων. Πω πω, κάτι πορτοκαλί, κίτρινες, πράσινες, κόκκινες σφίγγες. Παναγιά μου, είναι ο φόβος και ο τρόμος μου. Έρχονται στη βεράντα και εγώ φεύγω τρέχοντας και κλείνω με μέσω σπίτι. Η γιαγιά μου μάλιστα θέλει να μου πάρει και το καπελάκι του μελισσοκόμου, γιατί τρέμω τα μεγάλα έντομα, παιδιά. Δεν έχω θέμα με τις μικρές μελισσούλες, ούτε με τις μύγες έχω θέμα. Αλλά αν είναι τύπου μπάμπουρας ή καμία κόκκινη σφίγγα τεράστια, παιδιά, θα ξεσπιτωθώ, δεν γίνεται. Το θέμα δεν το έχω βέβαια με τις φύγες, το έχω και με τα λοιπά εντομάκια. Πάμε να δούμε εδώ πέρα ποια είναι τα έντομα του καλοκαιριού. Εννοείται τα κουνούπια, ένα έντομο που σίγουρα ήταν εδώ στη λίστα και πρώτο. Τα κουνούπια, όπως ήδη ξέρουμε, πετάνε δεξιά και αριστερά μοιράζοντας τσιμπηματάκια. Αλλά ξέρατε ότι μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπάνε? Ναι παιδιά μου, μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπάνε, δεν ξέρω, μπορεί να με ζηλεύουν τα θηλυκά κουνουπάκια και να μου έχουν μία παραπάνω δυναμία. Άλλο ένα ντομάκι που τσιμπάει και τσιμπάει πολύ καλά είναι η κοργή. Οι κοργοί ανήκουν στα έντομα του σπιτιού που δεν πρέπει να αγνοήσουμε αν τρυπώσουν στο χώρο μας. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να τους μεταφέρουμε με τις αποσκευές ή τα ρούχα μας τα οποία ανεβαίνουν σαν λάθρα επιβάτες, τα γλυκά μου, τα γλυκουλάκια μου αυτά. Και συνήθως οι άνθρωποι κολλάνε κοριούς από μέρη στα οποία υπάρχει ή έχει διαμείνει πολλής κόσμος, όπως ξενοδοχεία, στρατόπεδα, νοσοκομεία και αυτά. Όχι παιδιά μου, εντάξει, κοριούς δεν έχουμε, αλλά να ξέρετε ότι πρέπει να αερίζουμε συχνά το στρώμα μας, τα σεντονάκια μας, διότι και με τον αέρα και γύρω γύρω εννοείται πολλά εντομάκια υπάρχουν. Πάμε εμείς να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν στο υπέροχο τους τραγούδι που με μπέρδεψε εμένα στην αρχή, το «Τι κάνεις?». Έχει και ερωτηματικό στο τέλος, οπότε απάντησα κι εγώ καλά, είμαι εσείς. Τέλος πάντων, πάμε να τα ακούσουμε και ερχόμαστε.

Τι κάνεις, ρωτάνε ο Νίνο και η Ζώζεφιν, εμείς θα πούμε καλά είμαστε, εσείς πως είστε. Τέλος πάντων, εδώ πέρα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον σύντροφό μου, ο οποίος σηκώθηκε αμέσως από το

να φύγουν, να κάνουν bye bye. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια εποχή όπου πριν από κάποια χρόνια, νομίζω, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, η γιαγιά μου θα θυμάται όμως, αν μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα, που τα τσιμπούρια κυριολεκτικά ήταν τόσο πολλά. Ήταν τόσο πολλά που σκαρφαλώνανε πάνω μας, παιδιά. Ήταν ένα καλοκαίρι, το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πόσο ήμουνα, βέβαια. Άλλο ένα εντομάκι με το οποίο έχουμε τεράστια διαμάχη, και ειδικά διαμάχη τεράστια έχουν όσοι βάζουν τώρα περιβόλι, είναι τα μυρμήγκια. Παιδιά, εντάξει, το ξέρω, όλες τις εποχές του χρόνου συναντάμε μυρμήγκια, αλλά το καλοκαίρι, βρίσκεις μυρμήγκια παντού. Πάνω στο πάγκο της κουζίνας, πάνω στο τραπέζι, πάνω στην καρέκλα, δεξιά, αριστερά. Εγώ είχα βρει και ένα μυρμήγκι στα μαλλιά μου, δεν ξέρω από πού ξεφύτρωσε. Δεν, πραγματικά, δεν ξέρω. Εμένα τα μυρμήγκια δεν με ενοχλούνε, εκτός από αυτά που τσιμπάνε, ξουξού μακριά αυτά. Αλλά εντάξει, είναι ένα τριχιαστικό να ανεβαίνει κάτι πάνω σου και να περπατάει. Απαπα! Ένα ακόμα εντομάκι, το οποίο είναι καλοκαιρινό και βρίσκεται συνήθως στο μπάνιο μας, είναι και η Τερέζα, η γλυκούλα μας, η κατσαριδούλα, η Τερέζα, η οποία, παιδιά μου, είναι το πιο ενοχλητικό έντομο του καλοκαιριού, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο, εκτός από τα εγκεφαλικά που μοιράζει όταν βγάζει και φτεράκια, αν από αυτές που πετάνε, Παναγία μου, φεύγεις από το σπίτι, βάζεις τους λογαριασμούς κάτω από την πόρτα κάθε μήνα και το σπίτι ανήκει στην κατσαρίδα, παιδιά. Παιδιά, όχι. Όχι, άμα δω κατσαρίδα στο μπάνιο, κλειδώνω το μπάνιο και το μπάνιο είναι της κατσαρίδας. Αρκεί να συμμετέχει στο νίκη. Αλλά εκτός από τα εγκεφαλικά, δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο. Μη σας πω ότι η κατσαρίδα συχαίνεται τους ανθρώπους περισσότερο από ότι εμείς εκείνοι, διότι επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η κατσαρίδα, άμα τύχει και αγγίξει κατά λάθος άνθρωπο, πάει και πλένεται. Αντιθέτως, εμείς θέλουμε ολόκληρο τον ντετόλ πάνω μας, αν μας αγγίξει έστω και στο ελάχιστο μία κατσαριδούλα. Παναγιά μου, έχω ανατριχιάσει. Ναι, αυτό. Επίσης, οι κατσαρίδες φοβούνται τις γάτες και τα ποντίκια. Άμα θέλετε, μπορείτε να εφοδιαστείτε με χάμστερ ή με μία γάτα η οποία τη βλέπει σαν παιχνίδι και παίζει. Μπράβο στα γατάκια. Κατσαρίδα δεν έχω δει ποτέ στο σπίτι μου, παρά μόνο μία φορά, παιδιά. Και είμαι φουλ στις γάτες. Μα, σκεφτείτε το, σκεφτείτε το. Πάμε να ακούσουμε Αεροπλάνο από Ελένη Φουρέιρα. Μάλλον και εκείνη καμιά κατσαρίδα στο μπάνιο της είδε και έφυγε με αεροπλάνο. Πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και φυσικά έρχομαι.

0: μετά το αεροπλάνο από Ελένη Φουρέιρα, που και εκείνη μάλλον καμιά κατσαρίδα είχε δει στο μπάνιο και την έκανε. Εγώ σας το λέω, να το ξέρετε. Είμαι πεπισμένη. Λοιπόν, προχωράμε φυσικά και στα υπόλοιπα εντομάκια που είναι οι σφίγγες και οι μύγες. Που παιδιά μου, εντάξει, λογικό είναι τώρα με την άνοιξη πάνε στα λουλουδάκια με λυσούλες να κάνουν το μέλι τους, να έχουμε και εμείς μελάκι, να κάνουν την πικονία στα λουλούδια, να βγουν και άλλα λουλουδάκια, κάνουν καλό στο περιβάλλον, όλα καλά, όλα ωραία. Με τις μελισούλες εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με αυτό που έχω τεράστιο πρόβλημα είναι οι σφίγγες, διότι η σφίγγα, η σφίκα, έχει δύο ονομασίες, εγώ σφίγγα την έλεγα πάντα τέλος πάντων. Οι σφίγγες είναι εκδικητικές. Τι σημαίνει αυτό? Η μέλισσα θα σε τσιμπήσει μόνο άμα νιώσει απειλή. Ναι παιδιά μου, μόνο άμα νιώσει απειλή για τη ζωή της, και πάλι αυτό θα προσπαθήσει να μην σε τσιμπήσει, κουτρούλα. Η σφίγγα, παιδιά μου, όμως είναι εκδικητική, κυρία. Άμα τη διώξεις λίγο με το χέρι ή με κανένα χαρτί και τα πάρεις στο κρανίο, έρχεται και σε δαγκώνει και σε τσιμπάει. Ναι. Παιδιά, αυτό είναι αποδεδειγμένο. Είναι αποδεδειγμένο. Έρχεται λοιπόν η καλή κυρία αυτή η σφίγγα, έρχεται στη βεράντα, τη διώχνει λιγάκι έτσι με το χέρι και έρχεται και σε δαγκώνει και σε τσιμπάει και δεν πεθαίνει όπως η μελισούλα. Όχι βέβαια, όχι. Σηκώνεται παιδιά μου και συνεχίζει και πετάει. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Τι της κάναμε τόσο κακό, απλά δεν θέλουμε να είναι γύρω μας. Εντάξει, εγώ ειδικά που έχω και θέμα με τα έντομα, δεν μπορώ να έρχεται το άλλο το εντομάκι δίπλα μου και να μου κάνει βζι γύρω από τα αυτιά να τριχιάζω, δεν μπορώ. Και αν είναι και καμία μεγάλη σφίγγα, που σας είπα προηγουμένως κάτι κόκκινες, κίτρινες, πορτοκαλί, εκεί το εγκεφαλικό το έχω σίγουρο, ειδικά αν πετάξει δίπλα μου. Εντάξει, εγώ έχω θέμα και με τους μπάμπουρες που οι κουτρούλιδες αυτά τα μαύρα τα μεγάλα τα εντομάκια δεν τσιμπάνε. Αλλά και πάλι εμένα με φοβίζουνε παιδιά, διότι με κυνηγάνε κιόλας. Όχι, δεν έχω μανία κατά δίωξης. Αλλά όταν βγαίνω έξω, μάλλον επειδή εγώ φοβάμαι και εκπέμπω το φόβο μου, κατά κάποιο τρόπο το προκαλώ. Δεν ξέρω, μυρίζουν το φόβο, με βλέπουνε που τρέχω σαν το τρελό, δεν γνωρίζω. Πάντως με κυνηγάνε. Αυτό μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν και οι δικοί μου. Έρχονται από πίσω, παιδιά μου. Με κυνηγάνε. Δεν κάνω καθόλου πλάκα αυτή τη στιγμή. Το έχετε παρατηρήσει ότι όταν φοβάστε ένα εντομάκι έρχεται πιο κοντά σας? Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Μυρίζουν το φόβο, σκυλιά είναι, δεν γνωρίζω τι μύτη έχουν τα εντομάκια. Πάντως, αυτό ήταν το άρθρο μου για τα έντομα. Ελπίζω να γελάσατε όσο γέλασα κι εγώ. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα ζούμε υγιεινά και θα γυρίσω με δύο υπέροχα τραγουδάκια.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, Ήλιος και Θάλασσες από Τάμπτα και το τραγούδι της Φιλανδίας, της Eurovision, τραγούδι που έπαιξε για την Τζο που μας ακούει από Λευκάδα, την αγαπημένη μου φίλη. Οπότε, εφόσον είναι το αγαπημένο τραγούδι, εννοείται, παιδιά μου, ότι τη το αφιερώνουμε με πολύ πολύ πολύ αγάπη. Καλημέρα να πω και σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Μερικοί μου λέτε ότι κρατάτε τη κοιλιά σας από τα γέλια. Παιδιά μου, η αλήθεια είναι ότι άμα δεν είχα το άγχος, και εγώ το ίδιο θα γέλαγα με αυτό που μου συνέβη. Μου λέει εδώ πέρα η Σοφία ότι είχε τύχει να τη τσιμπήσει μία σφίγγα στο βλέφαρο και είχε πριστεί όλο της το μάτι, ήταν λες και έχει φάει μπουνιά. Φίλοι μου, σε νιώθω. Είναι λες και έχω κάνει αλουρέν στα χείλη. Τι να πω κι εγώ, παιδιά μου. Εντάξει, εσένα σε τσίμπησε σφίγγα. Εγώ δεν ξέρω τι με τσίμπησε ακόμα. Ήτανε βράδυ, παιδιά, 3 η ώρα σηκώθηκα. 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ήταν όλα φυσιολογικά. Δεν ξέρω τι έπαιξε στο διάστημα 3 με 6. Συγγνώμη κιόλας. Δεν ξέρω, παιδιά μου, τι έντομο ήταν αυτό. Πάντως, όποιο έντομο με τσίμπησε, εύχομαι να νιώθεις υπέροχα με τις συνέπειες των πράξεών σου. Διότι εγώ θα βγάλω το στρώμα. Θα βγάλω το στρώμα στο μπαλκόνι να τα αερίσω. Να το ξέρεις. Τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα, αγάπες μου, θέλω να περάσω σε ένα άλλο θεματάκι, έτσι, σας πάω μια βόλτα πάλι, τα έχω βάλει με την Ιαπωνία εγώ στις τελευταίες εκπομπές, δεν ξέρω γιατί. Πάμε λίγο σε ένα θέμα του Feng Shui, δεν έχει καμία σχέση βέβαια με τα εντομάκια αυτά, αλλά καλύτερα να μας κάνει και λίγο να ξεχαστούμε. Είναι ένα δεντράκι και ένα τυχερό μπαμπού, που λέει ότι φέρνει καλή τύχη και ευημερία. Τώρα το δεντράκι αυτό λέγεται χρηματόδεντρο και εμένα μου θυμίζει μια έκφραση που έλεγε η γιαγιά μου και η μαμά μου και ο παππούς μου και λογικά και οι δικοί σας γονείς, τα λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα. Ελάτε εξηγήστε το μου αυτό. Χρηματόδεντρο. Το δέντρο με τα χρήματα και τον παππού της τύχης είναι και τα δύο δημοφιλή φυτά Feng Shui λόγω της ευίωνης σημασίας τους για τον πλούτο. Τώρα αυτό το δεντράκι, το φυτό μάνι, το χρηματόδεντρο, δεν ξέρω παιδιά μου αυτό το λευτόδεντρο, όπως θέλετε πείτε το, παραπέμπει στην έννοια του χρήματος και του πλούτου. Φυσικά το χρηματόδεντρο δεν έχει πάνω του χρυσές λίρες, να τα λέμε και αυτά, ούτε τα φύλλα του είναι κατοστά εύρα και τέτοια. Φυσικά και όχι. Είναι όμως ένα δεντράκι με σκούρα φυτά, το οποίο θεωρείται, παιδιά μου, ιονός καλής τύχης και πλούτου. Πάμε εμείς να ακούσουμε κάθε μου σκέψη από Σιρίαλ και φυσικά μείνετε συντονισμένοι για να ακούσουμε τι ακριβώς είναι αυτό το χρηματόδεντρο, λευτόδεντρο, τι να πω κι εγώ. Ονομασίες όμως που έχουνε.

0: μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Σιρίελ, πάμε παιδιά μου εδώ πέρα να δούμε τι είναι αυτό το λεφτόδεντρο, χρηματόδεντρο. Όπως σας είπα, είναι ένα φυτό με σκούρα πράσινα έτσι, φύλλα, με φυσική λάμψη, δημιουργώντας μία κομψή και υγιή εμφάνιση. Είναι ανθεκτικό στην εξερασία, απαιτεί ελάχιστη φροντίδα και είναι κατάλληλο για πολυάσχολους ανθρώπους ή αρχάριους στην Κυπουρική, κάτι σαν την Ζάμια. Σκεφτείτε το! Το ίδιο όνομα παραπέμπει λοιπόν στην έννοια του χρήματος και του πλούτου. Στο Feng Shui θεωρείται σύμβολο πλούτου, ευημερίας και καλής τύχης. Τα καταπράσινα του φύλλα που αναπτύσσονται συμμετρικά συμβολίζουν την ισορροπία και την αρμονία και τη σταθερή ανάπτυξη. Εγώ θέλω να πω πάντως εδώ πέρα ότι το όνομα είναι λιγάκι άκυρο, διότι ακούγοντας το άλλο φαντάζεσαι. Το δέντρο του χρήματος είναι κατάλληλο για άτομα με στοιχεία ξύλου και φωτιά στον γενέθλιο χάρτη τους. Για όσους έχουν το στοιχείο ξύλου, η φύτευση αυτού του δέντρου θα βοηθήσει στην ενίσχυση της εγγενούς ενέργειας, και για όσους έχουν το στοιχείο της φωτιάς θα δημιουργήσει μια αρμονική ισορροπία, οδηγώντας σε ομαλή εργασία και άφθονο πλούτο. Τώρα, άμα θέλετε να ξέρετε αν έχετε το στοιχείο του ξύλου ή της φωτιάς στο γενέθλιο σας χάρτη, καλό είναι να ψάξετε τον αστρολογικό σας χάρτη. Τέλεια, φανταστικά. Οπότε φυτό του χρήματος εδώ πέρα μοιάζει πάρα πολύ πάντως με τη Ζάμια, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στη φωτογραφία. Μπορεί να είναι και Ζάμια, αλλά δεν μας λέει τι ακριβώς φυτό είναι, αν έχει άλλη ονομασία, αν το οτιδήποτε. Μας το λέει χρηματόδεντρο. Και ξαναλέω, δεν φυτρώνουν χρήματα πάνω του. Το λέω για να αποφύγουμε παρεξηγήσεις, έτσι. Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι, σε τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Αντίστροφα μετρό ακούσαμε από Κωνσταντίνο Κουφό ένα τραγούδι που έπαιξε δυνατά για την Αναστασία που μας ακούει και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Πάμε να δούμε και για το τυχερό μπαμπού εδώ πέρα στο Feng το Sui. Το τυχερό μπαμπού είναι ένα μπαμπού μικρό το οποίο είναι φυτεμένο σε μία έτσι γλαστρούλα, ένα κεραμικό, ένα κασπουδάκι έτσι ωραίο, το οποίο το συντηρείται, επίσης δεν θέλει πολύ νερό και πολύ φροντίδα και λένε ότι προσελκύει, παιδιά μου, τον πλούτο. Τι να σας πω, μπαμπού δεν έχω πάρει, ούτε το χρηματόδεντρο έχω πάρει, πάντως εγώ σας το λέω. Είναι μια πολύ καλή ατάκα να πάρετε ένα χρηματόδεντρο και να γυρίσετε να πείτε στους γονείς σας «Να που τα λεφτά φυτρώνουν τελικά στα δέντρα». Αχα, αχα. Τέλος πάντων, μας έχει εδώ πέρα το άρθρο και κάποιες πεπιθήσεις, κάποιες λέξεις, θα μάθουμε και ιαπωνικά σήμερα. Σύμφωνα με τις λαϊκές πεπιθήσεις, τόσο το δέντρο του χρήματος όσο και το τυχερό μπαμπού θεωρούνται τυχερά φυτά που φέρουν πλούτο και ευημερία, τα κιμ, ο χρυσός, και τα τιέν, χρήματα, στο όνομα του δέντρου του χρήματος, αντιπροσωπεύουν άμεσα τον πλούτο. Εν τω μεταξύ τα πχάτ, φάτ, ανάπτυξη και τάι, πλούτος, στα μπαμπού, σαφώς συμβολίζουν την πρόοδο και την ευημερία. Τώρα, τι να σας πω, η ενέργεια ενός φυτού προέρχεται όχι μόνο από το όνομα, αλλά και από το σχήμα, λέει, το χρώμα, τη ζωντάνια και την αρμονία του με τον χώρο. Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάρω ένα φυτούλι, το οποίο λένε ότι προσελκύει τύχη, ευημερία, πλούτο, όλα αυτά. Και άμα δεν τα πάει καλά, δηλαδή, με το χώρο μου, άμα στη ενέργεια στο χόλ ή στο σαλόνι που θα το τοποθετήσω, δεν του πάει. Δηλαδή τι, εγώ θα πάρω το δέντρο αυτό, το χρηματόδεντρο που δεν φυτρώνει χρήματα, που δεν φυτρώνουν χρήματα στα φύλλα του, θα το βάλω εγώ στο σαλόνι και δεν θα τα πάει καλά με το χώρο. Δεν μας τα λέει καλά το Feng το Sui σήμερα, δεν μας τα λέει καθόλου καλά. Πρέπει, λέει, να εναρμονίζεται με το χώρο. Αχα, τι να σας πω. Εγώ πάντως χρηματόδεντρο δεν έχω σκοπό να πάρω, διότι είναι λίγο μεγάλο από ό,τι μου φαίνεται εδώ πέρα, δεν νομίζω ότι θα χωράει. Αλλά θέλω να δοκιμάσω να πάρω ένα lucky bamboo. Όσοι έχετε πάρει lucky bamboo, στείλτε με ένα μηνυματάκι στο Viber στο 697-25-32-700. Έχετε δει εσείς αλλαγή? Έχει εναρμονιστεί το lucky bamboo με τον χώρο σας? Σας έχει φέρει τύχη? Οι απόψεις εδώ πέρα εννοείται είναι καλοδεχούμενες. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Αντώνη Ρέμο μέχρι το τέλος του κόσμου και φυσικά, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, θα περάσουμε και στα ζωδιάκια της ημέρας.

Μέχρι το τέλος του κόσμου ακούσαμε από Αντώνη Ρέμο ένα υπέροχο τραγούδι, είναι ένα από τα αγαπημένα μου το συγκεκριμένο και πάμε να δούμε τι γίνεται στα ζωδιάκια. Φυσικά θα ξεκινήσω με τους κρύους. Σήμερα λέει ότι έχουμε μία σύνοδο Αφροδίτης Δία στον καρκίνο. Εμένα αυτό μου θυμίζει Κωνσταντίνο και Ελένης που άρχιζε να φωνάζει η Ματίνα στα κατσαμπάκια «Συνοδεύομαι, εμένα αυτό μου θυμίζει». Όπου ο Αφροδίτη βάλτε Ματίνα μανταρινάκι για τη σημερινή εκπομπή να ξέρετε. Πάμε να δούμε. Η σημερινή Τρίτη, φίλε μου, κρύε, σε βρίσκει σε έντονη κινητικότητα με την συνοδευόμενη Ματίνα Μανταρινάκη στον καρκίνο να φωτίζει τον τομέα της οικογένειας και της συναισθηματικής σας ασφάλειας. Καλείστε να κινηθείτε πιο διαστητικά και λιγότερο παρορμητικά, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο για σας, αλλά σήμερα εμπιστευτείτε τη διέστησή σας διότι αποδίδει. Αξιοποιήστε ευκαιρίες που έρχονται μέσα από ανθρώπους και σας στηρίζουνε. Στα αισθηματικά τώρα, οι δεσμευμένοι ξαναβρίσκεται. Νιώθετε ότι ξαναβρίσκεται τη ζεστασιά και την τρυφερότητα που είχατε ανάγκη. Και η αδεσμευτή ένα πρόσωπο από το οικείο σας περιβάλλον δείχνει ενδιαφέρον. Μάτια και αυτιά ανοιχτά, η ελεύθερη κρύη. Στον επαγγελματικό σας τομέα παρουσιάζεται μια ευκαιρία που συνδέεται με συνεργασία, με υποστήριξη από άτομο κύρους. Η μέρα ευνοεί συμφωνίες, αρκεί να κινηθείτε με στρατηγική και όχι με ένταση. Και οικονομικά θετικές εξελίξεις. Ψώνια μυρίζομαι και η μύτη της Madame Σουσού σε αυτά δεν κάνει ποτέ λάθος. Περνάμε στα ταυράκια όπου οι συνοδευόμενοι από τον καρκίνο Αφροδίτη, από τον Δία στον καρκίνο, η Ματίνα Μανταρινάκη λοιπόν για σήμερα, ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας και σας φέρνει μπροστά σε σημαντικές ειδήσεις ή συζητήσεις. Ένα από τα δύο, εσείς ξέρετε. Σήμερα μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα που αλλάζει τη ροή της ημέρας προς το καλύτερο. Η σκέψη σας γίνεται πιο αισιόδοξη και ανοίγονται δρόμοι για μετακινήσεις. Νάτο, ο Ταύρος θα πάει κάποιο ταξιδάκι. Αχα! Στα αισθηματικά τώρα, η μέρα σε γεμίζει γλυκύτητα και ανάγκη για ουσιαστικές συζητήσεις με το τέρι σας, οπότε μια όμορφη συζήτηση φέρνει ξανά οικειότητα και κατανόηση. Και η αδέσμευτη, νάτο το ταξιδάκι, φέρνει γνωριμία μέσα από αυτό το ταξιδάκι που θα πάτε ή μια επικοινωνία που θα σας ενθουσιάσει. Στα επαγγελματικά σας τώρα ευνοούνται συμφωνίες, προτάσεις, επικοινωνίες που ανοίγουν νέες προοπτικές. Θα λάβετε μια πρόταση που αξίζει την προσοχή σας, ακόμα και αν αρχικά φαίνεται μικρή. Και οικονομικά, πιθανότητα βελτίωσης λέει εδώ μέσω συνεργασίας ή συμφωνίας, οπότε έρευνα αγοράς ο Ταύρος και αύριο σίγουρα θα πάτε για ψώνια ή μέσα στην ημέρα γενικά. Πάντως για τώρα το πρωί μεσημέρι είναι μετά τις 12, οπότε τα απογευματάκι είστε ελεύθεροι να οργώσετε τα καταστήματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τους διδύμους εδώ πέρα, όπου η σημερινή όψη της Ματίνας Μανταρινάκη με τον Δία στον καρκίνο προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες σε οικονομικά ζητήματα και ενισχύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη σας για σταθερότητα. Μπορεί να προκύψει ευκαιρία αύξησης εισοδήματος, να το ψώνια μυρίζομαι εγώ, ή μια ανακούφιση από ένα βάρος που σας απασχολούσε, εσείς αποφύγετε παρορμητικές κινήσεις και αξιοποιήστε την συγκυρία με σύνεση. Στα αισθηματικά, η διάθεσή σας γίνεται πιο σταθερή και λιγότερο νευρική. Αν είχατε νεύρα, λέω εγώ τώρα, μήπως. Οι δεσμευμένοι θα νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια με το τέρι σας και θα υπάρξουν στιγμές τρυφερότητας. Και η αδέσμευτη ένα άτομο δείχνει έμπρακτα ενδιαφέρον και όχι απλώς λόγια.
Βέβαια, αφού μου λες έμπρακτα, σημαίνει ότι το δείχνει με πράξεις και όχι μόνο λόγια. Έτσι πρέπει, παιδιά. Το ενδιαφέρον πρέπει να το δείχνουμε με πράξεις. Τώρα στα επαγγελματικά, η ημέρα είναι ιδιαίτερα θετική για οικονομικές συμφωνίες, διαπραγματεύσεις, σταθεροποίηση εισοδήματος, μπορεί να προκύψει και κάποια πρόταση που ενισχύει την ασφάλειά σας. Εσείς κινηθείτε με ρεαλισμό. Οικονομικά τώρα, ευνοούνται κινήσεις που έχουν μακροπρόθεσμο όφελος. Λέει να αποφύγετε τα ρίσκα τώρα μέχρι το απόγευμα, οπότε κι εσείς σαν τα ταυράκια μου. Έρευνα αγοράς πρωί μεσημέρι και απογευματάκι ψώνια. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά σούσουρο από Ανδρομάχη και φυσικά επιστρέφω.

Σούσουρο ακούσαμε από Ανδρομάχη και πάμε να δούμε εμείς αγάπες μου και τα καρκινάκια τι κάνουνε με τη σύνοδο Αφροδίτης Δία στον καρκίνο, ή όπως είπαμε για σήμερα, επειδή εμένα μου θυμίζει το συνοδεύομαι της Ματίνας Μανταρινάκη, σήμερα όπου Αφροδίτη, Ματίνα Μανταρινάκη. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, καρκίνε μου, με τη σύνοδο της Ματίνας Μανταρινάκη στο ζώδιο σας, βρίσκεστε στο επίκεντρο μία από τις πιο τυχερές ημέρες της χρονιάς. Δεν τα χρειάζεστε εσείς τα λάκι μπαμπού και τα χρηματόδεντρα. Όχι παιδιά μου, έχετε τη Ματίνα Μανταρινάκη στο πλευρό σας. Η ενέργεια σας ενισχύει, σας δίνει λάμψη και φέρνει ευκαιρίες σε προσωπικό επίπεδο. Σήμερα μπορεί να νιώσετε ότι οι καταστάσεις γύρω σας ρέουν πολύ πιο εύκολα. Οπότε, δεν τις θέλετε τις ανασφάλειες, αφήστε τις πίσω. Σήμερα, συνοδεύεστε. Στα αισθηματικά σας, η μέρα είναι εξαιρετικά ευνοϊκή. Οι δεσμευμένοι θα βιώσετε έντονη συναισθηματική επανασύνδεση και η αδέσμευτη μία γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένατε. Αχα, αχα. Στον επαγγελματικό τομέα ανοίγονται σημαντικές πόρτες και ευκαιρίες εξέλιξης. Μπορεί να λάβετε προτάσεις ή αναγνώριση που ενισχύει τη θέση σας και οικονομικά η εύνοια είναι έντονη και μπορεί να φέρει νέα πηγή εισοδήματος και αύξηση. Έρχονται τα ψώνια, σας χτυπάνε την πόρτα τα ψώνια. Καλέ ανοίχτε τους να μπουνε μέσα. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Πάμε και στα λιονταράκια μου. Λόγω χιλιού δεν μπορώ να τραγουδήσω σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Σήμερα Τρίτη, λιονταράκια μου γλυκά και αγαπημένα, η ενέργεια της Ματίνας Μανταρινάκης στον καρκίνο, δεν μπορώ, γελάω, σε οδηγεί σε μια πιο εσωτερική διαδικασία όπου αναζητάτε ηρεμία και συναισθηματική αποφόρτιση. Είναι η μέρα που λειτουργεί παρασκηνιακά, φέρνοντας ευκαιρίες μέσα από διέστηση και όχι από εμφανείς κινήσεις. Εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να κινηθείτε πιο χαμηλόφωνα, για μένα λέει το ζώδιο, είναι οροσκόπος μου λέοντας. Μου λέει να μην φωνάζω πολύ, το έχω αυτό, έχω λίγο διαπεραστική φωνή. Έχει το λόγο μου ζωδιάκι ότι θα μιλάω λίγο πιο χαμηλόφωνα. Τόσο είναι καλά. Αποφεύγοντας λέει την υπερπροβολή και εμπιστευόμενος το ένστικτό σας. Τέλεια. Στα αισθηματικά τώρα, η ημέρα σας φέρνει πιο κοντά στις πραγματικές σας ανάγκες. Οι δεσμευμένοι θα υπάρξουν στιγμές τρυφερότητας και ανάγκη για ησυχία και συναισθηματική κατανόηση. Και η αδέσμευτη έρχεται ένα άτομο που σας προσεγγίζει διακριτικά, χωρίς έντονη εξωστρέφεια. Αχα, και εμείς αγάπη μου πώς θα το μάθουμε ότι αυτό το άτομο ενδιαφέρεται άμα προσεγγίζει χωρίς έντονη εξωστρέφεια? Θα μυρίσουμε τα νύχια μας. Ω, ζωδιάκι, δεν μας τα λες καλά. Στον επαγγελματικό τομέα τώρα, λειτουργείτε καλύτερα παρασκηνιακά, οργανώνοντας κινήσεις που θα αποδώσουν σύντομα. Το ξέρω ότι τα λιονταράκια θέλουν πάντα να είναι κάτω από το φως των προβολέων. Το ξέρω. Κι εγώ έτσι είμαι. Κι εγώ λέοντας είμαι στον οροσκόπο. Και είμαι και 30, οπότε σιγά σιγά νομίζω γίνομαι οροσκόπος μου. Έτσι λένε τουλάχιστον οι μελέτες. Τώρα τι να πω, θα υπάρξει ευκαιρία από παλιό συνεργάτη, κρυφή πληροφορία που θα σας βοηθήσει και οικονομικά, okay. Τώρα μέχρι το μεσημεράκι περίπου κάντε και εσείς μια έρευνα αγοράς και το απογευματάκι πηγαίνετε για τα ψώνια σας. Έρχονται βελτιώσεις.

πριν περάσω στα αγαπημένα μου παρθενάκια, πάμε εμείς να ακούσουμε «Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη» από Κωνσταντίνο Αργυρό και φυσικά έρχομαι.

0: μετά τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αθήνα Θεσσαλονίκη, τα χιλιόμετρα θα το φάνε το παιδί. Πάμε να δούμε σιγά σιγά και λίγο τους Παρθένους, όπου σήμερα η Ματίνα Μανταρινάκη στον καρκίνο ενεργοποιεί τον κοινωνικό σας κύκλο και φέρνει υποστήριξη από φίλους ή και ομάδες. Σήμερα Τρίτη μπορεί να λάβετε βοήθεια ή πρόταση που σας ενθουσιάζει και ανοίγει νέους ορίζοντες. Η ημέρα σας οθεί να πιστέψετε περισσότερο στο μέλλον και να δείτε ότι δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα μόνο σας. Ναι, αυτό το πρόβλημα το έχουν τα παρθενάκια, σας το λέω, υπάρχει. Στα αισθηματικά υπάρχει μια πιο ανάλαφρη και κοινωνική διάθεση, δεσμευμένοι θα περάσετε υπέροχες στιγμές, είτε μέσα στο σπίτι, είτε από κοινές παρέες ή δραστηριότητες, και η ελεύθερη μια γνωριμία μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον αποκτά ενδιαφέρουσα προοπτική. Στα επαγγελματικά η συνεργασία και η ομαδική δουλειά φέρνουν θετικά αποτελέσματα. Προκύπτει πρόταση μέσα από το διαδίκτυο ή από μια γνωριμία που σας στηρίζει. Και οικονομικά, προοπτική βελτίωσης. Οπότε εμείς τι κάνουμε σήμερα? Έρευνα αγοράς μέχρι τώρα 1-2, το πολύ του έτσι τώρα το μεσημέρι. Και το απόγευμα, παρθενάκια μου γλυκά, θα βγούμε για ψώνια. Μας το λέει και ο οροσκόπος μου και το ζωδιάκι μου εδώ πέρα. Οπότε πάμε να μαζευτούμε, να πάμε για ψώνια. Καλέ, θα οργώσουμε τα καταστήματα σήμερα. Τέλεια, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σύνοδος Αφροδίτης Δίας στον καρκίνο εμένα. Θα βάλω αυτή τη σύνοδο στα αγαπημένα μου, την Ματίνα Μανταρινάκη, βεβαίως. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και έρχομαι με ζυγούς.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά το άκρος καλοκαιρινό, μάτια κλειστά από Έλλη Κοκκίνου. Το βίντεο κλιπ πάντως είναι άκρος καλοκαιρινό. Έχουν αυτά τα μηχανήματα που είναι ένα μηχάνημα που φυσάει νερό και σε πάει ψηλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια ένα βιντεάκι που έχω δει εγώ, τον κυριούλη δεν τον πήγε πολύ ψηλά, μάλλον βούλιαξε λίγο, αλλά δεν πειράζει, είναι ανάλογο. Τώρα πάμε να δούμε εδώ πέρα και τους ζυγούς. Συνεχίζουμε με τα ζωδιάκια μας, όπου η σημερινή σύνοδος Ματίνας Μανταρινάκη, Δία στον καρκίνο, φωτίζει τον τομέα της καριέρας σας, αγαπητά μου ζυγουλινάκια, και φέρνει έντονη αναγνώριση ή μια σημαντική ευκαιρία εξέλιξης. Σήμερα Τρίτη είναι μια μέρα που μπορεί να αλλάξει την επαγγελματική σας εικόνα προς το καλύτερο. Στα αισθηματικά, η μέρα επηρεάζεται από τις επαγγελματικές εξελίξεις, αλλά φέρνει και θαυμασμό από το περιβάλλον σας. Οπότε, οι δεσμευμένοι, σίγουρα θα υπάρξει στήριξη από τον σύντροφό σας σε κάποιον σημαντικό.

Δηλαδή, πραγματικά, είστε το τραγούδι μετά το κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Δηλαδή, εσείς πετάτε. Η μέρα είναι ιδιαίτερη ισχυρή για επαγγελματικές συμφωνίες και οικονομικά. Εννοείται ότι θα πάτε για ψώνια. Εννοείται ότι θα αργώσετε τα καταστήματα. Εννοείται ότι θα γυρίσετε σπίτι σας με 10 σακούλες στο κάθε χέρι γεμάτες ψώνια. Οπότε, τι να σας πω, πάρτε μας μαζί σας, πραγματικά, στα ψώνια. Θα είμαι ήρεμη. Ένα καφεδάκι θέλω. Άντε δύο. Τρεις και κλείσαμε οι καφέδες. Περνάω στον Σκορπιό, όπου η ενέργεια της Ματίνας Μανταρινάκης που συνοδεύεται από τον Δία στον καρκίνο σας ανεβάζει ψυχολογικά και σας ανοίγει δρόμους για εξέλιξη, ταξίδια, νέες εμπειρίες, πετάτε κι εσείς. Σήμερα Τρίτη νιώθετε ότι οι ορίζοντές σας διευρύνονται και ότι κάτι μεγαλύτερο αρχίζει να διαμορφώνεται στη ζωή σας. Τέλεια. Στα αισθηματικά, η μέρα φέρνει ένταση αλλά και όμορφη προοπτική εξέλιξης. Η δεσμευμένη θα συζητήσετε με τον ή την σύντροφό σας ένα κοινό σχέδιο που σας ενώνει περισσότερο. Και η αδέσμευτη μία γνωριμία από διαφορετικό περιβάλλον ή από απόσταση σας ενθουσιάζει. Να δείτε που εσείς πηγαίνετε ταξίδι και η τύχη σας τα ερωτικά αλλάζει, βρίσκετε το άλλο σας μισό και γίνεστε μετανάστης αγάπης. Ερωτικός μετανάστης πως λέγεται. Ω, μπράβο τα σκορπινάκια μου. Όχι, μπράβο. Στα επαγγελματικά τώρα εμφανίζονται ευκαιρίες εξέλιξης μέσω νέων προτάσεων ή συνεργασιών που ανοίγουν προοπτικές. Μπορεί να υπάρξει εξέλιξη που σχετίζεται με το εξωτερικό ή εκπαίδευση, να το πάλι το ταξιδάκι. Οικονομικά η ημέρα ευνοεί σταδιακή βελτίωση, όχι όμως βιαστικές κινήσεις. Οπότε μέχρι το μεσημέρι έχουμε έρευνα αγοράς, το απόγευμα έχουμε ψώνια. Έτσι καταλαβαίνω, έτσι μας λέει το ζώδιο, οπότε παιδιά μου, μια χαρά είστε κι εσείς. Πολύ την πάω αυτή τη σύνοδο Αφροδίτης Δία στον καρκίνο, την επωνομαζόμενη από μένα Ματίνα Μανταρινάκη, διότι συνοδεύεται. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Μιχάλη Εμμερλή, Πίπα της Ειρήνης και φυσικά επιστρέφω.

μετά το υπέροχο τραγούδι από Μιχάλη Εμμερλή, πάμε και εμείς να δούμε τι γίνεται και με τους τοξότες μας, τους γλυκούς, τους αγαπημένους. Και παιδιά μου, ακούστε εδώ να δείτε. Σήμερα Τρίτη, φίλε μου τοξότη, η σύνοδος Αφροδίτης Δίας στον καρκίνο, η Ματίνα Μανταρινάκη, ενεργοποιεί βαθύτερα συναισθήματα και οικονομικά θέματα για εσάς. Αλλά όχι για κακό. Φέρνει στο φως ευκαιρίες που σχετίζονται με στήριξη, συμφωνίες και κοινά οικονομικά. Σήμερα καλείστε να δείτε λίγο πιο σοβαρά μια κατάσταση που μέχρι τώρα την αφήνατε έτσι την τύχη της μόνη της. Η διέστησή σας είναι ιδιαίτερα ισχυρή και σας οδηγεί σωστά. Εσείς απλά ακολουθήστε τη, ακούστε λίγο την διέστησή σας και θα βγείτε νικητές. Εγώ σας το λέω, εδώ πέρα το λέει βασικά. Στα αισθηματικά η μέρα φέρνει έντονο συναισθηματικό βάθος αλλά και ανάγκη για ειλικρίνεια. Οπότε οι δεσμευμένοι θα έχετε μια ειλικρινή κουβέντα που θα πάει τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω και οι ελεύθεροι ένα άτομο σας προσεγγίζει με έντονη έλξη αλλά και συναισθηματική σοβαρότητα, διότι τι θέλουμε αγάπες μου από έναν ή μία σύντροφο? Να είναι συναισθηματικά διαθέσιμος ο άλλος. Εννοείται να έχει μια συναισθηματική σοβαρότητα. Στον επαγγελματικό τομέα ευνοούνται οικονομικές συμφωνίες, ρυθμίσεις και συνεργασίες που έχουν βάθος και προοπτική. Στήριξη βλέπω εδώ και θετικές εξελίξεις σε οικονομικά ζητήματα. Οπότε τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι θα πάτε για ψώνια και εσείς έτσι τα απογευματάκι, 5-6 ώρα εκεί πέρα που ανοίγουν και τα μαγαζιά. Οπότε παιδιά μου, οργώστε τα καταστήματα ελεύθερα. Εγώ κεράκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα, η σημερινή σύνοδος Ματίνας Μανταρινάκη και Δίας των Καρκίνων φωτίζει τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας, φέρνοντας σημαντικές εξελίξεις σε προσωπικά και επαγγελματικά επίπεδα. Η Τρίτη είναι μέρα καθοριστικών έπαφων και ευκαιριών που μπορούν να αλλάξουν την πορεία σας. Εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να δείξετε διάθεση συνεργασίας και να ακούσετε προσεκτικά τους άλλους. Στα αισθηματικά η μέρα είναι εξαιρετικά ευνοϊκή και ευνοεί και σταθεροποίηση σχέσεων. Και ναι παιδιά μου, μπορεί να σας φέρει πιο κοντά μία συζήτηση με το τέρι σας στην επισημοποίηση. Έχουμε και σε άλλους γάμους να πάμε. Πάμε παιδιά μου, προσκλητήριο εδώ πέρα. Εδώ τα ακούσατε πρώτα στη Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Αλιβεριένα. Θέλουμε πρόσκληση διότι θέλουμε να βάλουμε και εμείς το κουφέτο κάτω από το μαξιλάρι. Δουλεύει δεν δουλεύει, για τις βραδινές λιγούρες είναι ό,τι πρέπει. Τώρα η αδέσμευτη, μια νέα γνωριμία, έχει προοπτική σοβαρής εξέλιξης, οπότε η αδέσμευτη δεν θα μείνετε αδέσμευτη για πολύ. Μπράβο τα εγώ κεράκια μου. Και στον επαγγελματικό τομέα, συνεργασίες και συμφωνίες ευνοούνται ιδιαίτερα. Μπορεί να υπογράψετε ή να διαπραγματευτείτε κάτι σημαντικό για το μέλλον σας και οικονομικά. Υπάρχει βελτίωση. Ω, τέλεια παιδιά μου, όλα τα ζωδιάκια νομίζω το απόγευμα θα βγουν για ψώνια. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα το απόγευμα. Όσοι ακούτε την Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Λιβαριένα εδώ στα ζωδιάκια, νομίζω παιδιά μου ότι θα ευχαριστηθείτε τα ψώνια σας το απογευματάκι. Οπότε και οι αγόκεροι μέσα στο παιχνίδι των αγορών. Γιώργο Σαμπάνη θα ακούσουμε σαφήνω στον επόμενο και φυσικά θα γυρίσουμε με τα δύο τελευταία ζωδιάκια μας για σήμερα.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι «Σ' αφήνω στον επόμενο» από Γιώργο Σαμπάνη, πάμε και εμείς αγάπες μου να δούμε τα δύο τελευταία ζωδιάκια μας για σήμερα. Πάμε εδώ πέρα στους υδροχώους, όπως σήμερα Τρίτη, φίλε μου υδροχώε, η συνοδευόμενη Ματίνα Μανταρινάκη με τον Δία στον καρκίνο φέρνει θετικές εξελίξεις στην καθημερινότητα και την εργασία σας, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες και ευκαιρίες βελτίωσης. Εσείς τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να οργανώσετε καλύτερα τον χρόνο σας και να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μέσα από την ρουτίνα σας. Στα αισθηματικά, η ημέρα σας φέρνει πιο κοντά σε πρακτικές και ουσιαστικές εκφράσεις αγάπης, οπότε η δεσμευμένη θα υπάρξει στήριξη μέσα από την καθημερινότητα ή μια κοινή προσπάθεια και η αδέσμευτη μια γνωριμία μέσα από εργασία ή καθημερινές δραστηριότητες. Αποκτά ενδιαφέρον. Στον επαγγελματικό τομέα η μέρα είναι ιδιαίτερα θετική για βελτίωση συνθήκων εργασίας και απόδοσης. Θα λάβετε αναγνώριση, αγάπες μου, στην δουλειά σας και φυσικά αυτό θα έχει αντίκτυπο και στα οικονομικά σας με σταδιακές βελτιώσεις και φυσικά προαγωγές. Που τι σημαίνουν οι προαγωγές? Σημαίνουνε ψώνια. Μέρα για ψώνια είναι από ό,τι φαίνεται για τα περισσότερα ζώδια, έτσι, αν όχι για όλα. Και περνάμε στους ηχθείς, όπου η συνοδευόμενη Ματίνα Μανταρινάκη από τον Δία στον καρκίνο σας ευνοεί εξαιρετικά, φέρνοντας χαρά, δημιουργικότητα και θετικές εξελίξεις σε προσωπικά θέματα. Σήμερα Τρίτη μπορεί να νιώσετε ότι η ζωή σας αποκτά περισσότερο νόημα και έμπνευση, ευνοούνται νέα ξεκινήματα ή δημιουργία και οι ευχάριστες εμπειρίες, οπότε παιδιά μου πετάτε, λάμπης μπάμπη μου είστε και εσείς σήμερα. Στα αισθηματικά η μέρα είναι γεμάτη ρομαντισμό και έντονη συναισθηματική σύνδεση, η δεσμευμένη ανανεώνεται, η σπίθα και η τρυφερότητα μεταξύ σας και η αδέσμευτη, μια γνωριμία θα σας ενθουσιάσει. Στον επαγγελματικό σας τώρα τομέα, η δημιουργικότητα και η έμπνευσή σας βοηθούν να ξεχωρίσετε. Μπορεί να προκύψει ευκαιρία μέσα από δημιουργικό έργο ή προσωπική πρωτοβουλία και οικονομικά θετική ροή, παιδιά μου. Τώρα έχετε πάρει το λάκι μπαμπού, το χρηματόδεντρο, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά θετική ροή και το απογευματάκι, είστε ελεύθεροι κι εσείς να κάνετε τα ψώνια σας. Και παιδιά μου, αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε έτσι ένα τραγουδάκι υπέροχο από Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Το καλοκαίρι μου», και επιστρέφω για αποφώνηση.

καλοκαίρι μου ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη ένα υπέροχο, άκρος καλοκαιρινό τραγουδάκι και φυσικά αγάπες μου φτάσαμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι, μία εκπομπή που σας την προσφέρει αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Εύχομαι να περάσατε υπέροχα, εύχομαι να γελάσατε. Η αλήθεια είναι ότι πιστέψτε με, και εγώ θα γέλαγα περισσότερο άμα δεν είχε συμβεί σε μένα αυτό με το τσίμπημα και το υαλουρονικό που εν τέλει δεν πρόκειται ποτέ να κάνω διότι δεν μου πηγαίνει. Από τη σημερινή μου εμπειρία εγώ αυτό κατάλαβα. Και φυσικά δεν αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και το βράδυ στις 9 έχουμε Velvet Black Box με Δημήτρη Μπακαλιάνο. Εσείς θα το χάσετε? Αγάπες μου, φυσικά και όχι. Μία γλυκιά υπέροχη καλημέρα να στείλω και στον Παναγιώτη τον Μαστρογιάννη, ο οποίος μας έστειλε ότι μόλις έδωσε και το τελευταίο μάθημα των εξετάσεων και έρχεται στο νησί μας εδώ στο Αλιβέρι για διακοπές και θέλει να ακούσει το τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, το «Περνάμε καλά», έτσι, για να αρχίσει λέει και επίσημα το καλοκαίρι. Οπότε, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, με αυτό το υπέροχο τραγούδι θα κλείσω τη σημερινή μου εκπομπή, έτσι σαν ένα καλοκαιρινό κλείσιμο της Τρίτης. Εννοείται θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο Τετάρτη. Από εμένα αγάπες μου, εννοείται φιλάκια πολλά, φιλάκια ρουφιχτά και σας εύχομαι να προσέχετε έτσι με τα εντομάκια, σας εύχομαι να μην πάθετε αυτό που έπαθα εγώ σήμερα, αλλά ναι, προσοχή πολύ στα εντομάκια μας, φιλάκια πολλά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Μικ Τζάγκερ πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Άξιος. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Ντόναλντ Ντακ του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμά Μία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
2: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα καθημερινά του καθημερινού με τον Δημήτρη Χόρν.
1: Φίλτα, τι περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε. Όπως λοιπόν λέγαμε και χθες, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια. Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά. Το κυπαρισάκι λιγερό, ραραριαραραρα. Η μυρτιά, είχα μια θάλασσα στο νου. Η καλαμιά, τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτεύεται όμως. Δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των ελαφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το «Μου φτάνει να σε βλέπω». Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα. Πώς, για να του φτάνει να τη βλέπετε, μπορεί, θα είναι ζώο. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία, στα τραγούδια τα έγχρωμα. Βέβαια, υπάρχουν και τραγούδια έγχρωμα, τεχνικόλορ. Άσπρες κορδέλες, τα κορίτσια είναι κόκκινοι, κλωστοί, δεμένοι. Και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές που είχαν άντρες. Αυτό, ώσπου να το γυρίσω, δίσκο είδα και έπαθε. Με παίρνανε τα κλάματα, καθώς το έρακο έλεγα στο τραγούδι, τρέχαν τα δάχρυα και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα. Και επειδή είναι χρώμα, δηλαδή επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να το τραγουδήσει ο Βογιατζής, ο Βογιάννης ο Βογιατζής. Τελικώς το τραγούδισε του Βογιατζή ο Κόπανος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές σου οι χάντρες.

0: Δωμάτιο FM.
1: Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Μικ Τζάκερ πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Άξιος. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Ντόναλντ Ντακ του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμαμία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Με κάρια χίλια κομμάτια σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω, μια φωτιά

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
0: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

τώρα μαζί με τους Απουρημάκ ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Στο Ράδιο Αλβέρια 1 ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalveriana.gr. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Την Κίμη επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Πανισπανός, όπου μαζί με στελέχη της περιφέρειας επιθεώρησε έργα που υλοποιούνται ή χρηματοδοτούνται στην περιοχή. Ξεχωρίζει το έργο ανάπλασης στην Πλατάνα προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε και περιλαμβάνει παρεμβάσεις προστασίας από τη διάβρωση, ανακατασκευή λιμενικών υποδομών, δημιουργία οργανωμένης παραλίας, αλλά και συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης του πρωην ειρηνοδικείου Κίμης ή παρεμβάσεις στο ιστορικό Μιλονοπούλιο, ενώ σχεδιάζει και νέο έργο αναβάθμισης στο πρώτο δημοτικό σχολείο Κίμης. Στον προγραμματισμό της περιφέρειας περιλαμβάνονται και έργα εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας, παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στη Κίμη όσο και στο Αλιβέρι, καθώς και δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στα αναρχητικά πεδία των μανικείων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε μεγάλα έργα που διεκδικούνται για την Εύβοια, όπως οι παρακάμψεις Βασιλικού και Αμαρίνθου, αλλά και το φράγμα μανικείων Σέτας, για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και οι αιδιοδοτήσεις, με στόχο την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

Είναι έντονη ανησυχία και η αγανάκτησή του για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κύμης, εκφράζει ο Πανευωικός Σύλλογος Νεφροπαθών. Όπως επισημαίνει, η μονάδα καλύπτει κρίσιμες ανάγκες δεκάδων νεφροπαθών της Ανατολικής Εύβοιας. Ωστόσο, η έλλειψη προσωπικού έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, 5 ασθενείς αναγκάζονται ήδη να μετακινούνται και να εγκαταλείπουν τον τόπο κατοικίας τους για να συνεχίσουν τη θεραπεία τους. Γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τόσο την οικονομική τους κατάσταση όσο και την ποιότητα ζωής τους. Ο Σύλλογος λοιπόν ζητά την άμεση πρόσληψη ενός επιπλέον γιατρού και ενός νοσηλευτή, καθώς και τη συνολική ενίσχυση της μονάδας και την ανάπτυξη δεύτερης βάρδιας ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η συνέχιση της σημερινής κατάστασης εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των ασθενών και καλεί την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες παρεμβάσεις. Στη συγκρότηση ειδικών ομάδων δίωξης και διαχείρισης αγριόχειρων προχωρά ο Κυνηγητικός Σύλλογος Κύμης σε συνεργασία με το Δασαρχείο Κύμης Αλιβερίου. Η πρωτοβουλία λαμβάνεται μετά τις έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων και παραγωγών για τις αυξημένες ζημίες που προκαλεί ο συνεχώς αυξανόμενος πληθυσμός αγριόχειρων. Οι δράσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ελέγχου του υπερπληθυσμού του είδους, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά σε πολλές περιοχές της Εύβοιας. Παρουσιάστηκε χθες στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που σχεδιάζει ο Δήμος Χαλκιδέων για το κέντρο της πόλης. Το σύστημα προβλέπει συνολικά 986 θέσεις στάθμευσης, από αυτές οι 540 θα είναι μεικτές για κατοίκους και επισκέπτες, ενώ οι 315 θα διατίθεται αποκλειστικά σε μόνιμους κατοίκους. Προβλέπονται επίσης 14 θέσεις για αμαία, 9 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, 90 θέσεις για δίκυκλα και 18 θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Η στάθμευση των επισκεπτών δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 3 ώρες. Σε περίπτωση υπέρβασης θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η πληρωμή θα γίνεται μέσω της εφαρμογής Novvile ή από συμβεβλημένα σημεία πώλησης, ενώ για τους μόνιμους κατοίκους προβλέπεται ειδική κάρτα με ετήσιο κόστος 10 ευρώ ανά όχημα. Όπως ανέφερε η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας, η αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης και η αναβάθμιση της λειτουργίας του κέντρου της πόλης. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, όλοι μας έχουμε ένα κοινό στόχο, πως θα βελτιώσουμε την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης μας. Σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, προχώρα ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου για την ενίσχυση της αντισεισμικής προστασίας της περιοχής. Η συνεργασία περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, την εξειδίκευση του σχεδίου Εγκέλαδος 2, καθώς και την εκπόνηση νέων χαρτών κινδύνου και σχεδίων διαχείρισης έκτακτων αναγκών. Στόχος είναι η καλύτερη προετοιμασία και η θωράκιση της περιοχής απέναντι σε μελλοντικά φυσικά φαινόμενα. Την επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καρύστου Κυκλάδων έθεσε ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας Γιάννης Σταθόπουλος κατά τη διάρκεια της 58ης Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών στη Θάσο. Όπως τόνισε, πρόκειται για πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικής κοινότητας της Νότιας Εύβοιας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη γραμμή μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό, να διευκολύνει τη μεταφορά προϊόντων και να βελτιώσει τις εμπορικές σχέσεις με τα νησιά των Κυκλάδων. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη συνδεσιμότητα της περιοχής και θα δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές προοπτικές. Με παρεμβάσεις στο δικτύο ίδρυυσης συνεχίζει την προετοιμασία της Δημοτικής Ενότητας Κύμης για την καλοκαιρινή περίοδο από τη ΔΕΗ ΑΚΑ. Στο Βίταλο και στο Κάδι εγκαταστάθηκαν δύο νέα εφεδρικά αντλητικά συγκροτήματα με τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη τροδότηση σε περίπτωση βλάβης. Παράλληλα, στον Οξύλιθο αντικαταστάθηκε τμήμα 650 μέτρων του κεντρικού αγωγού φορέας μεταφοράς πόσιμου νερού σε σημείο όπου τα προηγούμενα χρόνια καταγράφονταν συχνές βλάβες. Σύμφωνα τώρα με τη ΔΕΗ ΑΚΑ, οι παρεμβάσεις ενισχύουν σημαντικά την αξιοπιστία αλλά και την ασφάλεια του δικτύου εν ώψη της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης.
Κατάλληλες και ασφαλείς για κολύμβηση κρίνονται οι παραλίες της Εύβοιας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου δειγματοληπτικών ελέγχων στα θαλάσσια ύδατα του νομού. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Καλαϊδίτης, οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι όλα τα σημεία δειγματοληψίας βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Εύβοιας Σημεών και ο Δικογλού του ΣΥΡΙΖΑ ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του προγράμματος Σπίτι μου 2 στην Εύβοια. Με ερώτηση του προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητά αναλυτικά στοιχεία αναδήμο για τις αιτήσεις, τις προεγκρίσεις, τις εγκρίσεις, τις συμβάσεις και τις εκταμιεύσεις δανείων. Ο βουλευτής εκφράζει προβληματισμό για τη μεγάλη απόσταση μεταξύ όσων έλαβαν βεβαίως επιλεξιμότητες και εκείνων που κατάφεραν τελικά να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, ζητά διευκρινήσεις για τη χρηματοδότηση των εγκεκριμένων δανείων μετά την παράταση της προθεσμίας συμβασιοποίησης έως τις 31 Αυγούστου του 2026. Αναφέρεται επίσης σε πολίτες που αποκλείστηκαν λόγω τραπεζικών ή πιστοληπτικών κριτηρίων ή επειδή δεν βρήκαν επιλέξιμο ακίνητο, ενώ εκφράζει ανησυχία για πιθανές αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων σε περιοχές με υψηλή ζήτηση και περιορισμένη προσφορά.

0: Ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστροφή με τις εξελίξεις από την Βόρεια Εύβοια.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Αφού ακούσαμε και το μονόλο το ζούμε υγιεινά, επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για τα νέα από την Βόρεια Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό της Κυριακής. Η περιοχή λοιπόν παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες, σε επαγγελματικούς χώρους και σε δημόσια κτίρια. Το βάρος των τελευταίων ωρών πέφτει πλέον στην αποτύπωση της πραγματικής εικόνας που άφησε πίσω ο σεισμός, αλλά και στην υποστήριξη των κατοίκων που επλήγησαν. Από το πρωί της Δευτέρας λοιπόν, δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών βρέθηκαν στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τα Σπαθαρέα Καλυβίων, πραγματοποιώντας ελέγχους σε κτίρια που παρουσίασαν προβλήματα μετά τις ισχυρές δονήσεις των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία των αυτοψιών, έχουν καταγραφεί 14 κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν πράσινες, δηλαδή ασφαλείς για χρήση, και 15 κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, γεγονός που σημαίνει ότι κρίνονται προσωρινά κατάλληλες μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές για να ακολουθήσουν οι έλεγχοι. Παράλληλα, οι πληγέντες μπορούν ήδη να προχωρούν στις διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος πρώτων βιωτικών αναγκών, καθώς και του επιδόματος οικοσκευής όπου προβλέπεται. Σήμερα το πρωί όμως μίλησε για όλο αυτό ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρος Καμπούρης, στην εκπομπή Live Now της ΕΡΤ. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Χθες, αμέσως μετά την επίσκεψη που κάναμε με τον Υφυπουργό, τον κύριο Τουρνά, ξεκίνησαν οι καταγραφές των βλαβών στα κτίρια με δύο κλιμάκια μηχανικών, δύο τριμελή κλιμάκια μηχανικών, τα οποία χθες διενήργησαν 32 αυτοψίες και φαίνεται ότι δεν
2: 32
1: αυτοψίες. Mm-hmm. Δεν είχαμε κάποιο κόκκινο χθες, κάποιο κόκκινο κτίριο. Είχαμε όμως περίπου μοιρασμένα πράσινα και κίτρινα κτίρια.
3: Κίτρινα είναι αυτά που χρήζουν επισκευών, αλλά είναι κατοικήσιμα. Μπορούν να κατοικηθούν εν συνεχεία.
1: Τα κίτρινα
3: γίνουν.
1: Είναι προσωρινά ακατάλληλα για κατοικία.
2: Προσωρινά
1: ακατάλληλα μέχρι να επισκευαστούν. Το επόμενο βήμα είναι σήμερα και τις επόμενες ημέρες να πολλαπλασιαστούν τα κλιμάκια των μηχανικών και να διενεργήσουν τις υπόλοιπες αυτοψίες. Σήμερα, μάλιστα, θα τελειώσουμε με το Προκόπη, έτσι είναι ο σχεδιασμός.
2: Άρα δεν έχουν ολοκληρωθεί, κύριε Καμπούρη, οι αυτοψίες?
1: Όχι, δεν έχουν ολοκληρωθεί.
2: Γιατί είχαμε μια αίσθηση χθες πως θα ολοκληρώνονταν εντός του πρώτου 24ωρου.
1: Όχι,
2: αυτό το ρωτώ.
1: Όχι, γιατί φαίνεται ότι είναι αρκετά τα σπίτια και μάλιστα η ειδική συνθήκη εδώ είναι ότι υπάρχουν χωριά σχετικά απομακρυσμένα μεταξύ τους, τα οποία παρατηρούνται βλάβες σε ένα-δύο κτίρια σε κάθε χωριό, που η απόσταση μεταξύ των χωριών είναι αρκετά μεγάλη, οπότε αυτό καθυστερεί τις αυτοψίες. Θεωρούμε όμως ότι και με την ενίσχυση των κλιμακίων, με 4 κλιμάκια αύριο διμελή, μαζί με τα 2 τριμελή, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε τελειώσει με τις αυτοψίες. Ταυτόχρονα, αν μου επιτρέπετε, έχουμε με τη συνεργασία του Δήμου, και εδώ θέλω να τονίσω ότι βασικός μας συνεργάτης στο πεδίο είναι ο Δήμος. Έχουμε έρθει σε επαφή έτσι ώστε ο Δήμος να αρχίσει να μαζεύει τις αιτήσεις από τους πολίτες για το πρώτο βοήθημα. Το πρώτο βοήθημα των βιωτικών αναγκών και
2: άρα,
1: το πρώτο
2: λοιπόν,
1: βοήθημα της
2: οικοσκευής. Άρα λοιπόν, αφού ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, το επόμενο
1: παράλληλα,
2: βήμα
1: παράλληλα μπορεί είναι... να γίνει αυτό.
2: Α, παράλληλα.
1: Παράλληλα. Όσοι έχουν λοιπόν το δελτίο αυτοψίας στα χέρια τους, έχουν κληθεί από το Δήμο, ήδη έχουμε κάνει και συνεννοήσεις και σε υπηρεσιακό επίπεδο, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, μπορούν να καταθέσουν στο Δήμο το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης. Τόσο απλά, δύο
2: βλέπουμε τώρα και τις σχετικές κάρτες, κύριε Καμπούρη, για να το βλέπουμε.
0: Στη διάρκεια λοιπόν της επίσκεψης του κ. Καμπούρη αλλά και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με την συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών φορέων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών που ακούσαμε και από τον Υφυπουργό. Ο Δήμος Μοντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας εξακολουθεί βέβαια να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αμέσως μετά τον σεισμό ενεργοποιήθηκαν και οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας και συνεδρίασε εκτάκτως το συντονιστικό τοπικό όργανο με τη συμμετοχή και της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μάλιστα, για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε και η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ενώ ο Δήμος υπέβαλε αίτημα για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο μεταξύ, η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να προκαλεί νέα προβλήματα ή πρόσθετες ζημιές. Αργά το βράδυ της Δευτέρας σημειώθηκε μια νέα σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός καταγράφηκε στις 10:48 το βράδυ, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης. Η δόνηση έγινε στις αρκετές περιοχές της Εύβοιας αλλά και της Αττικής, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν νέες ζημιές ή νεότερα προβλήματα. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Γι' αυτό, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 110 σεισμικές δονήσεις σε μια ιδιαίτερα περιορισμένη γεωγραφική ζώνη. Όπως επισημαίνουν μάλιστα οι ειδικοί, το στοιχείο αυτό θεωρείται θετικό, καθώς ενισχύεται η εκτίμηση ότι η δραστηριότητα περιορίζεται σε μικρότερα εσωτερικά ρήγματα της λεκάνης του Προκοπίου και δεν έχουν ενεργοποιηθεί μεγαλύτερα ρήγματα του Βόρειου Ευωϊκού. Μάλιστα, το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη σεισμική ακολουθία, εκτιμά ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ενδέχεται να ήταν ο κύριος σεισμός. Οι επιστήμονες πάντως συνεχίζουν να αξιολογούν τα δεδομένα με προσοχή, καθώς η περιοχή παρουσιάζει μια διαχρονικά έντονη σεισμικότητα. Στην περιοχή τώρα βρέθηκαν και βουλευτές της Εύβοιας προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση και να συναντηθούν με κατοίκους και τοπικούς φορείς. Η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη επισκέφθηκε το Προκόπη και τη Δαφνούσα και είχε επαφές με τους κατοίκους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Σε δήλωση της ανέφερε ότι η σκέψη μας βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής στους κατοίκους του Προκοπίου και της Δαφνούσας που δοκιμάζονται ακόμη μία φορά από τα χτυπήματα του εγκέλαδου, ενώ υπογράμμισε πως η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Από την πλευρά του, ο Θανάσης Ζεμπίλης συμμετείχε σε σύσκεψη στο κοινοτικό κατάστημα Προκοπίου και στη συνέχεια επισκέφθηκε κατοικίες που υπέστησαν ζημιές. Και δήλωσε: ο κρατικός μηχανισμός ανταποκρίθηκε άμεσα. Ήδη δύο επιτροπές της ΔΑΕΦΚ βρίσκονται στην περιοχή για την καταγραφή και την αξιολόγηση των ζημιών. Αυτή τη στιγμή προέχει άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Περνώντας τώρα στο Πασόκ Κινάλ, η Κατερίνα Καζάνη σε άρθρο της επισημαίνει ότι η Βόρεια Εύβοια βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με διαδοχικές φυσικές καταστροφές από τις πυρκαγιές του 2021 μέχρι τις πλημμύρες και τις επαναλαμβανόμενες σεισμικές δονήσεις. Και όπως σημειώνει, η περιοχή χρειάζεται όχι μόνο γρήγορες αποκαταστάσεις, αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και θωράκισης απέναντι σε μελλοντικές φυσικές καταστροφές. Η εικόνα λοιπόν δύο μέρες μετά τον σεισμό δείχνει ότι οι έλεγχοι προχωρούν, οι ζημιές καταγράφονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή. Το ζητούμενο τώρα είναι η ταχύτητα στην ολοκλήρωση των αυτοψιών, η άμεση οικονομική στήριξη των πληγέντων και η αποκατάσταση των ζημιών, ώστε ακόμα και οι κάτοικοι των οποίων τα σπίτια επλήγησαν να επιστρέψουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην καθημερινότητά τους.

0: Θα ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ, μουσική και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδους ΟΔΔΕ για αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, από τις 7 μέχρι τις 8 το πρωί στο Δήμο Χαλκιδαίων, στις οδούς Λικαρίου, Υποβοτών, Χαραλάμπου, Σπηλίκα και Λόπος, και από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στον Δήμο Καρίστου, στο Νησάκι, Μπούρο και Κάβο.

Λόγω προγραμματισμένης συντήρησης των γεωτρήσεων φλέγας και κολέθρας, ανακοίνωσε ο Δήμος ότι θα σημειωθεί μια σταδιακή διακοπή δροδότησης μέχρι και σήμερα το απόγευμα στις κοινότητες Κίμης, Ανδρονιάνων, Βιτάλων, Πύργου, Μαλετιάνων και Καλλιμεριάνων. Η Δημοτική Αρχή συνιστά την περιορισμένη χρήση νερού μέχρι και την πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης. Ο Δήμος Κύρου διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Σκύρο Sports Festival 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Ιουνίου. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα για κολυμβητές όλων των επιπέδων, 3 χιλιόμετρα, 1,5 χιλιόμετρα, 850 μέτρα και παιδικό αγώνα 100 μέτρων, αγώνες δρόμου με διαδρομές στα 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα και τον παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου και το aquathlon, ένα συνδυασμός κολύμβησης και τρεξίματος, 750 μέτρα κολύμβηση και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, καθώς και το sprint seaside run, ένας αγώνας τρεξίματος κατά μήκος της παραλίας, 2 χιλιόμετρα. Στο πεδίο του καιρού αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις απογευματινές ώρες στη Βόρεια Εύβοια, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νέα δεδομένα τώρα καταγράφονται στην πολύ κρούτη υπόθεση της διέλευσης του καλωδίου υπερυψηλής τάσης από τον Μύτικα. Μετά και τη νέα σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε με την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανού και τη συμμετοχή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα ενέργειας, Νίκου Τσάφου.

Στη συνάντηση λοιπόν συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΑΔΜΙΕ, μέλη της Επιτροπής Κατοίκων, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, το τοπικό συμβούλιο και αυτοδιοικητικοί παράγοντες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της σύσκεψης παρουσιάστηκε η νέα πρόταση από τον ΑΔΜΙΕ, η οποία χαρακτηρίστηκε από όλες τις πλευρές ως μια κίνηση καλής θέλησης και προσπάθεια αναζήτησης διεξόδου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων και των κατοίκων, η συγκεκριμένη πρόταση δεν κρίθηκε επαρκής στο παρόν στάδιο, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις και ανοιχτά ζητήματα που απαιτούν διευκρινήσεις και εγγυήσεις. Ο κ. Πανός υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, με στόχο να αναζητηθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για την περιοχή και να υπάρξει μια κοινά αποδεκτή κατάληξη. Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Υπουργό Νίκο Τσάφ. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Δήμαρχος Χαλκιδέων Ελένα Βάκα, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λιλαντίων Αθανάσιος Τριανταφύλου, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, κάτοικοι του Μύτικα, εκπρόσωποι του ΑΔΜΙΕ και βουλευτές του Νομού και εκπρόσωποι της Περιφέρειας. Στη διάρκεια των συζητήσεων εξετάστηκαν προτάσεις και εναλλακτικά σενάρια σχετικά με την όδευση του καλωδίου, με βασικό ζητούμενο να αντιμετωπιστούν οι αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από την τοπική κοινωνία για τη διέλευση της γραμμής. Η Δήμαρχος Χαλκιδέων επανέλαβε ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και τόνισε την ανάγκη να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την προστασία των κατοίκων και της περιοχής. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι εκκρεμεί η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κατατεθεί κατά της εκτέλεσης του έργου με την συγκεκριμένη χάραξη. Όπως ανέφερε μάλιστα, ο Δήμος συνεχίζει να διατηρεί οχήματά του στα σημεία των εργασιών, εφαρμόζοντας τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και τις εντολές της Δημοτικής Αρχής.

Τώρα, σύμφωνα με τη θέση του Δήμου, στόχος παραμένει η αποτροπή της υλοποίησης του έργου με την υφιστάμενη όντευση και η αναζήτηση λύσης που θα συνδυάζει την ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής με την προστασία της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η παρέμβαση του βουλευτή Ευβοίας Σημεών και Δικογλού, ο οποίος συμμετείχε στην συνάντηση στο Υπουργείο. Ο κ. Κεδικογλού σημείωσε ότι σε ένα ζήτημα όπου έχουν διατυπωθεί αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, έχουν κατατεθεί επιστημονικές επιφυλάξεις και έχουν εκφραστεί κοινές θέσεις από αυτοδιοικητικούς φορείς και πολιτικές δυνάμεις. Η μέχρι σήμερα διαχείριση είχε ως αποτέλεσμα την παράταση της εκκρεμότητας, την αύξηση του κόστους και την αναστάτωση των κατοίκων. Ο βουλευτής υποστήριξε ότι τελικά η συζήτηση φαίνεται να επιστρέφει στην αρχικά προτινόμενη λύση της παραποτάμιας οδού, επιλογή η οποία στο παρελθόν είχε απορριφθεί από το Υπουργείο ως μη εφαρμόσιμη. Ενώ την ίδια στιγμή απέδωσε την αλλαγή στάσης στην πίεση και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι κάτοικοι της περιοχής όλο το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τη συνάντηση, το Υπουργείο φέρεται να πρότεινε ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του καλωδίου μέσα από τον οικισμό για χρονικό διάστημα από 6 μήνες έως ένα έτος, μέχρι να ολοκληρωθεί η μόνιμη εναλλακτική όδευση. Οι κάτοικοι τώρα, οι οποίοι θα κληθούν να αξιολογήσουν την πρόταση, ζήτησαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και εγγυήσεις για το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης, αλλά και για το ότι η προσωρινή λύση δεν θα μετατραπεί τελικά σε μόνιμη κατάσταση. Όπως επισημαίνεται από την πλευρά τους, η δυσπιστία που υπάρχει σήμερα συνδέεται με τους χειρισμούς που έχουν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα και με τις συνεχείς αλλαγές σχεδιασμού. Τώρα, στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιήσει και άλλοι βουλευτές του νομού. Η Κωνσταντίνα Καραμπατζόλη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και εκτιμά, σύμφωνα με τις δηλώσεις της, ότι η υπόθεση βρίσκεται σε φάση επανεξέτασης. Όπως έχει αναφέρει, έχουν ληφθεί υπόψη οι θέσεις της τοπικής κοινωνίας και εξετάζονται τα νέα δεδομένα για την όδευση του έργου. Η ίδια μάλιστα επισημαίνει ότι το θέμα δεν αφορά μόνο ένα τεχνικό έργο, αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτεία και τους πολίτες. Παρέμβαση τώρα έχει πραγματοποιήσει και η Κατερίνα Καζάνη από το Πασόκ Κινάλ, η οποία τονίζει την ανάγκη να βρεθεί λύση που θα συνδυάζει τις ενεργειακές ανάγκες με την προστασία της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση για τις τεχνικές και τις χρηματοδοτικές παραμέτρους του έργου, καθώς και για τις εναλλακτικές που εξετάζονται. Το ζήτημα λοιπόν του Μύτικα παραμένει ανοιχτό, με την τελευταία σύσκεψη να μην οδηγεί σε μια οριστική συμφωνία. Ωστόσο, καταγράφηκε για πρώτη φορά μία συγκεκριμένη πρόταση και η συζήτηση γύρω από εναλλακτικές λύσεις. Το επόμενο διάστημα λοιπόν αναμένονται νέες επαφές, οι διαβουλεύσεις και πιθανόν νέες αποφάσεις, καθώς όλες οι πλευρές φαίνεται να αναζητούν ένα κοινό τόπο στη συγκεκριμένη υπόθεση.

0: Ας ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας και επιστρέφουμε.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

0: καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Ο Περιφερειάρχης της Ελλάδας Φανής Πανός επισκέφθηκε την Κίμη, όπου μαζί με στελέχη της περιφέρειας επιθεώρησε έργα που υλοποιούνται ή χρηματοδοτούνται στην περιοχή. Το έργο να ξεχωρίζει από αυτά να είναι η ανάπλαση της πλατάνας προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ. Την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κίμης εκφράζει ο Πανευαϊκός Σύλλογος Νεφροπαθών. Όπως επισημαίνει, η μονάδα καλύπτει κρίσιμες ανάγκες δεκάδων νεφροπαθών της Ανατολικής Εύβοιας. Στη συγκρότηση ειδικών ομάδων δίωξης και διαχείρισης αγριόχειρων προχωρά ο Κυνηγητικός Σύλλογος Κίμης σε συνεργασία με το Δασαρχείο Κίμης Αλιβερίου. Οι δράσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ελέγχου του υπερπληθυσμού του είδους, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά σε πολλές περιοχές της Εύβοιας. Παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που σχεδιάζει ο Δήμος Χαλκιδαίων για το κέντρο της πόλης. Το σύστημα προβλέπει θέσεις στάθμευσης τόσο μεικτές για κατοίκους και επισκέπτες, αλλά και αποκλειστικά για μόνιμους κατοίκους. Σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, προχωρά ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου για την ενίσχυση της αντισεισμικής προστασίας της περιοχής. Στόχος είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η καλύτερη προετοιμασία και η θωράκιση της περιοχής απέναντι σε μελλοντικά φυσικά φαινόμενα. Την επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καρύστου Κυκλάδων έθεσε ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας Γιάννης Σταθόπουλος. Όπως τόνισε, πρόκειται για πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και σύμφωνα με τον ίδιο συγκεκριμένη γραμμή μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό. Με παρεμβάσεις στο δίκτυο ίδρευσης, συνεχίζεται η προετοιμασία της Δημοτικής Ενότητας Κίμης για την καλοκαιρινή περίοδο από την ΔΕΙΑΚΑ. Στο Βίταλο και στο Κάδι εγκαταστάθηκαν δύο νέα εφεδρικά αντλητικά συγκροτήματα, ενώ στον Ξύλιθο αντικαταστάθηκε τμήμα του κεντρικού αγωγού. Κατάλληλες και ασφαλείς για κολύμβηση κρίνονται οι παραλίες της Εύβοιας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου δειματοληπτικών ελέγχων στα θαλάσσια ύδατα του νομού. Όπως ανακοίνωσε την Περιφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κλαϊβίτης, οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι όλα τα σημεία δειγματοληψίας βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων. Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών Κεδίκογλου ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του προγράμματος Σπίτι μου 2 στην Εύβοια. Με ερώτηση του προς τα αρμόδια Υπουργεία ζητά αναλυτικά στοιχεία αναδήμο για τις αιτήσεις, τις προεγκρίσεις, τις εγκρίσεις και τις συμβάσεις. Ακολουθεί η σύντομη μουσική παύση, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή με τις κεντρικές ειδήσεις της ημέρας.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Ζεύα 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεσαι στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλβεριάνα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο radioalveriana.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την ένατη συνεδρία του τριμελού εφετείου κακουργημάτων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο βήμα βρίσκονται οι δικηγόροι που εκπροσωπούν συγγενείς θυμάτων και επιζώντες του δυστυχήματος. Οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής αναπτύσσουν τις θέσεις τους σχετικά με την εισαγγελική πρόταση που αφορά τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Στη συνέχεια αναμένεται να τοποθετηθούν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί του ίδιου ζητήματος. Η διαδικασία συνεχίζεται με σειρά διαδικαστικών θεμάτων, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η δίκη θα προχωρήσει με τέτοιους ρυθμούς ώστε να ξεκινήσει η εξέταση μαρτύρων πριν από την θερινή διακοπή των δικαστηρίων. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται το περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης μέσω ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Η εκπρόσωπος του Υπουργού της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, δήλωσε πως οι Βρυξέλλες έχουν λάβει γνώση των αναφορών και θα διερευνήσουν τι ακριβώς συνέβη σε συνεργασία με τις κυπριακές αρχές. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δένδιας είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για περιστατικό της παρενόχλησής του, όπως ανέφερε, και προήλθε από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην Καλαμάτα, προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, ο εισαγγελέας αποφάσισε την ανάθεση της επιμέλειας των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας στην αδελφή του θύματος. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, χαρακτήρισε την εξέλιξη αίσιο τέλος για τα παιδιά, τα οποία φιλοξενούνταν στο νοσοκομείο Καλαμάτας μετά το έγκλημα. Ανησυχία προκαλεί στις ελληνικές αρχές ασφαλείας η υπόθεση του 37χρονου Παλαιστινίου που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε επίθεση κατά Ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλής Χρυσοχοΐδης, αποκάλυψε ότι οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό όσων του ανέθεσαν την αποστολή. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με την ομολογία του συλληφθέντα, είχε εκπαιδευτεί στην Μαλαισία και προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα. Ο Υπουργός σημείωσε ότι μέχρι σήμερα η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εκτός Ισραήλ, τονίζοντας πως ενδεχόμενη αλλαγή στρατηγικής είναι πολύ επικίνδυνη και συνιστά μεγάλη απειλή. Οι αρχές εξετάζουν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές προκειμένου να χαρτογραφήσουν το δίκτυο επαφών του 37χρονου, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη. Στην Αθήνα τώρα φαίνεται να λύνεται το μυστήριο γύρω από την έντονη οσμή που έγινε τις τελευταίες ημέρες σε πολλές περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκα, και τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πηγή της οσμής εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Το επικρατέστερο λοιπόν σενάριο είναι ότι η οσμή συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι στην ατμόσφαιρα διέρευσε πιθανότητα προπάνιο ή βουτάνιο, ουσίες που μεταφέρθηκαν από τους ανέμους σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στις Φιλιππίνες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 37 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην περιοχή General Santos, όπου υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια κτηρίων που κατέρευσαν. Ο σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά της επαρχίας Αραγκάνη και έγινε αισθητός σε μεγάλη έκταση ακόμη και στην Ινδονησία. Σε αρκετές χώρες του Ειρηνικού μάλιστα εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι.
νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Κίνας και Βορείας Κορέας φαίνεται να σηματοδοτεί η συνάντηση κορυφής του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping με τον Kim Jong-un στη Pyongyang. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας σε πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Xi στην Βόρεια Κορέα μετά από 7 χρόνια. Κατά τις συνομιλίες τους, συμφώνησαν επίσης στην διατήρηση στενής στρατηγικής επικοινωνίας μέσω τακτικών επαφών και ανταλλαγών υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Ο Κιμ επανέλαβε τη στήριξή του στην αρχή της μίας Κίνας αναφορικά με το ζήτημα της Ταϊβάν. Στη Γαλλία παρατάθηκε για ακόμη 24 ώρες η κράτηση του γνωστού τραγουδιστή Πατρίκ Μπρουέλ. Ο 67χρονος καλλιτέχνης ανακρίνεται στο Παρίσι στο πλαίσιο έρευνας που αφορά συνολικά 13 γυναίκες. Οι καταγγελίες αφορούν βιασμούς, απόπειρες βιασμού, σεξουαλικές επιθέσεις και παρενοχλήσεις που φέρονται να τελέστηκαν από το 1997 έως και το 2012. Μεταξύ των υποθέσεων εξετάζεται και η καταγγελία που έχει υποβληθεί στις βελγικές αρχές για περιστατικό στις Βρυξέλλες. Ο Πατρίκ Μπρουέλ αρνείται το σύνολο των κατηγοριών. Ωστόσο, λόγω της εξέλιξης της υπόθεσης, έχει ήδη ακυρώσει το μεγαλύτερο μέρος της θερινής περιοδίας του.

0: Ακόλου την παύση για ένα μονόλεπτο, μουσική και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις από τη χώρα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
3: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
2: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του. Tether loop off, we gonna tether loop off the mother sucker. Tether loop off the sucker. A tether loop off, we gonna tether loop off the mother sucker.

0: ημέρα μετά τον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις αλλαγές που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στα πολιτικά μηνύματα που αυτές εκπέμπουν. Σημαντικότερη μετακίνηση φαίνεται να αφορά το Υπουργείο Μεταφορών. Σε μια περίοδο κατά την οποία το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Νέος αναπληρωτής λοιπόν Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η αλλαγή συνδέεται άμεσα με την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη από το Υπουργείο Μεταφορών, καθώς προτείνεται από τον Πρωθυπουργό για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με την εκλογή του να αναμένεται κατά τις συνεδρίες του κομματικού οργάνου. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετακινείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη, αναλαμβάνοντας υφυπουργός στη θέση που παρέμενε κενή μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, ενώ επιστροφή στο κυβερνητικό σχήμα καταγράφεται για τον βουλευτή Σερών Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η εργομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή μετά και την ολοκλήρωση των κομματικών διαδικασιών στη Νέα Δημοκρατία. Στον απόϊχο όμως των κυβερνητικών αλλαγών, η κυβέρνηση επιχείρησε σήμερα να αναδείξει ένα από τα βασικά στοιχεία του μεταρρυθμιστικού της αφηγήματος με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr. Στην εκδήλωση μάλιστα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr κλικ και έγινε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό της ψηφιακής μετάβασης του κράτους αλλά και τις επόμενες πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του από σήμερα.
1: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί, τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους, τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μία μικρή εστία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο πρέπει να σας πω από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες. Thank you.
0: Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από το 2019, σημειώνοντας ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ήταν τότε ένας τίτλος ενός υπουργείου χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες. Στην ίδια εκδήλωση τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Ο κύριος Πυρακάκης, ο οποίος ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχε συνδέσει το όνομά του με την ανάπτυξη της πλατφόρμας, ανέφερε ότι το gov.gr ξεκίνησε από ένα βασικό ερώτημα, το αν η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ένα κράτος που να λειτουργεί διαφορετικά. Όπως σημείωσε, η δημιουργία ενός νέου Υπουργείου από μόνη της δεν αρκούσε. Εκείνο που είχε σημασία ήταν η παραγωγή αποτελεσμάτων και η επίλυση πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Από την πλευρά του, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε ότι η επιτυχία του gov.gr δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά κυρίως στις αλλαγές που έχουν βιώσει πολίτες και δημόσιοι υπάλληλοι. Χαρακτηριστικά ανέφερε: πολίτες που έχουν κερδίσει το δικαίωμα να μην πηγαίνουν σε μια δημόσια υπηρεσία, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν τη δουλειά τους με λιγότερη πίεση και περισσότερη ασφάλεια, όλοι μαζί προχωρούν σε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με το κράτος. Η κυβέρνηση λοιπόν φαίνεται να επιδιώκει μέσα από το συγκεκριμένο αφήγημα να αναδείξει ένα πεδίο στο οποίο θεωρεί ότι έχει καταγράψει απτά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Την ίδια στιγμή, πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Interview για την εφημερίδα Politico, η οποία δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τις κυβερνητικές αλλαγές. Την πρόθεση ψήφου, στο ερώτημα τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ενισχυμένη και καταγράφει ποσοστό 28,3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 14,6%, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφονται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία μέσω των αλλαγών, ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή του έργου που θεωρεί ότι έχει παραχθεί σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

0: Θα περάσουμε σε μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το μονόληπτο σαν σήμερα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Όνειρό τους ήταν ο Donald Duck του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees το 1979 σαν σήμερα και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Mamma Mia. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση, και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών, και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη. Με τις σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να εισέρχονται σε μια νέα και ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις εντάσεις με το Ιράν και τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ που δείχνουν μια προσπάθεια ελέγχου της κατάστασης και επανακαθορισμού των ισορροπιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι μετά από πολύ καλή συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ισραήλ και Ιράν αναμένεται να αποφύγουν οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δέχθηκε επίθεση, απάντησε και δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γι' αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η κατάσταση οδηγείται σε αποκλιμάκωση και ότι θα αφήσουν ο ένας τον άλλον ήσυχο για άλλη μία εβδομάδα περίπου. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στα τελικά στάδια μίας πολύ καλή συμφωνίας με το Ιράν, η οποία, όπως είπε, δεν θα επιτρέψει με κανέναν τρόπο σε καμία μορφή την ύπαρξη πυρηνικών όπλων. Την ίδια στιγμή ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες. Η δεύτερη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνησε ότι ο Νετανιάχου δεν αγνόησε τις παρενέσεις του όταν το Ισραήλ προχώρησε σε επιχείρηση κατά του Ιράν, σημειώνοντας ότι η πύραυλη ήταν ήδη καθοδόν όταν πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να επιδείξει κοινή λογική, καθώς, όπως είπε, οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε μια σημαντική συμφωνία. Την ίδια στιγμή, η γενικότερη εικόνα στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Παρά τις αναφορές για προσωρινή πάυση επιθετικών ενεργειών ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ, η ένταση δεν έχει εκτονωθεί πλήρως. Το Ισραήλ συνεχίζει επιχειρήσεις στον Λίβανο, ενώ νέα πλήγματα και εντολές εκένωσης σε περιοχές όπως η Τύρος δείχνουν ότι το μέτωπο παραμένει ενεργό.

διπλωματικό πεδίο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να κρατήσουν ανοιχτούς τους διάβλους με την Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται αισιόδοξος για μια επικείμενη συμφωνία που θα ρυθμίζει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και θα μειώνει τις εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται λόγος ακόμη και για επανελειτουργία στρατηγικών διάβλων όπως τα στενά του Ορμούζ, κάτι που θα είχε και άμεση επίδραση στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Ωστόσο, πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις, καταγράφεται και μια πιο συνθετική εικόνα στη σχέση Ουάσιγκτον-Τελαβίβ, καθώς σύμφωνα με τις αναλύσεις διεθνών μέσων, οι δύο πλευρές φαίνεται να διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την άσκηση της εσωτερικής πολιτικής και της ενεργειακής σταθερότητας επιδιώκουν αποκλιμάκωση. Αντίθετα, το Ισραήλ συνεχίζει να αντιμετωπίζει την περιφερειακή ασφάλεια υπό διαφορετικό πρίσμα, με έμφαση στην άμεση στρατιωτική αποτροπή έναντι του Ιράν και των συμμάχων του. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, οι αναλυτές κάνουν λόγο για μια περίοδο εύθραυστης ισορροπίας, όπου οι δημόσιες δηλώσεις και οι πολιτικές κινήσεις των δύο ηγετών λειτουργούν ταυτόχρονα ως εργαλείο πίεσης αλλά και διαχείρισης του εσωτερικού ακροατηρίου τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να επιδιώκει εικόνα ελεγκτή της κρίσης, ενώ ο Νετανιάχου κινείται ανάμεσα στις αμερικανικές πιέσεις και τις εσωτερικές πολιτικές απαιτήσεις του Ισραήλ. Σημαντική βέβαια είναι και η διάσταση που δίνουν οι διεθνείς παρατηρητές στο γεγονός ότι η αμερικανική στάση, αν και εμφανίζει διαφοροποιήσεις και στιγμές έντασης, δεν έχει φτάσει σε σημείο ρήξης με το Ισραήλ. Η στρατιωτική και πολιτική συνεργασία των δύο χωρών παραμένει σε υψηλό επίπεδο σύμφωνα με τους αναλυτές, με την Ουάσιγκτον να συνεχίζει να θεωρεί το Ισραήλ βασικό σύμμαχο στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για το κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας την άμεση αποκλιμάκωση και την επιστροφή στη διπλωματία. Ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Γκουτέρες τόνισε ότι όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Συνολικά λοιπόν διαμορφώνεται μία εικόνα με τις σχέσεις, είπα, και η Ισραήλ να παραμένουν στρατηγικές, αλλά την ίδια στιγμή να δοκιμάζονται από τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με την έννοια της συνεδρίας του τριμελού εφετείου κακουργημάτων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η διαδικασία συνεχίζεται με τη σειρά δικαστικών θεμάτων και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η δίκη θα προχωρήσει με τέτοιους ρυθμούς ώστε να ξεκινήσει η εξέταση μαρτύρων πριν από τη θερινή διακοπή των δικαστηρίων. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται το περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης μέσω σειρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Υποστηρίζεται ότι ο Υπουργός είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης που, όπως ανέφερε, προήλθε από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν δήλωσε πως οι Βρυξέλλες έχουν λάβει γνώση των αναφορών και θα διερευνήσουν τι ακριβώς συνέβη. Στην Καλαμάτα, προφυλακιστές κρίθηκε με την απολογία του 41χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του, ενώ ο εισαγγελέας αποφάσισε την ανάθεση της επιμέλειας των δύο ανηλικών παιδιών της οικογένειας στην αδελφή του θύματος. Ανησυχία προκαλεί στις ελληνικές αρχές η υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοιμάζει επίθεση κατά Ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλής Χρυσοχοίδης, αποκάλυψε ότι οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό όσων του ανέθεσαν την αποστολή. Ενώ, όπως ανέφερε, είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία και προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια. Ο Υπουργός σημείωσε ότι μέχρι σήμερα η Χαμάς δεν είχε πραγματοποιήσει επιθέσεις εκτός Ισραήλ, τονίζοντας πως ενδεχόμενη αλλαγή στρατηγικής είναι πολύ επικίνδυνη και συνιστά μεγάλη απειλή. Στην Αθήνα φαίνεται να λύνεται το μυστήριο γύρω από την έντονη οσμή που έγινε στις τελευταίες ημέρες σε πολλές περιοχές της Αττικής. Το επικράτεστο σενάριο είναι ότι η οσμή συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου, με τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι στην ατμόσφαιρα διέρευσε πιθανότητα προπάνιο ή βουτάνιο, ουσίες που μεταφέρθηκαν από τους ανέμους σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στις Φιλιππίνες μετά το καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην πόλη General Santos, όπου υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Ο σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά της επαρχίας Αραγκάνη και έγινε αισθητός σε μεγάλη έκταση ακόμη και στην Ινδονησία, με αρκετές χώρες του Ειρηνικού να έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τσουνάμι. Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Κίνας και Βόρειας Κορέας φαίνεται να σηματοδοτεί η συνάντηση κορυφής του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στη Πιονγκιάνγκ. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας σε πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Ο Κιμ επανέλαβε τη στήριξή του στην αρχή της Μίας Κίνας αναφορικά με το ζήτημα της Ταϊβάν. Στη Γαλλία παρατάθηκε για ακόμη 24 ώρες η κράτηση του γνωστού τραγουδιστή Πατρίκ Μπρουέλ. Ο 67χρονος καλλιτέχνης ανακρίνεται στο Παρίσι στο πλαίσιο έρευνας που αφορά συνολικά 13 γυναίκες με καταγγελίες που αφορούν βιασμούς, απόπειρες βιασμού, σεξουαλικές επιθέσεις και παρενοχλήσεις από το 1997 έως και το 2012.

Ήταν η εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη» που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβερία. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβερία 1, στους 102 και 2 στα FM, αλλά και στο radioalvariana.gr. Σήμερα το βράδυ, στις 9, όπως και κάθε Τρίτη, έρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με την εκπομπή Velvet Black Box. Φυσικά μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές του σταθμού on demand στο radioalvariana.gr.

0: Καλυβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Ξεχύνεται έμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκλεισμό.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
0: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Ρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μην φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: 92,2 FM.
1: Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Mick Jagger πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Άξιος. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Donald Duck του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμά Μία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση, και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών, και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές, και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά, με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις στραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

φύλλα πουλημένης έκφρασης φιγούραρουν αποβλακωτικά.

τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω. Να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά. Το κανάλι, το σπέρμα του.

εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει, παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

Καλυβέρι, σ' όλη τη γη στα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Σε λίγα λεπτά μαζί σας άλλο ένα Velvet Black Box. Ένα μουσικό διόρο που φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι.

Ζήσια με ταξουργείο Μέτς κάνουν ό,τι λάχη. Πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομους. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

0: τη λάχη.
1: Κάνω τη λάχη.
0: Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

Καλυβέρι, σ' όλης της γης τα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιανός και θα σας κρατήσω όπως εκεί παρέα μέχρι και τις 11. Με ένα ακόμη Velvet Black Box του Radio Ελβερία 1.

playlist, καθώς τι κομμάτι της αγωγής θα ήταν. Τέλος πάντων, ήταν ο Dave Gahan με τους Soul Savers στο All of This and Nothing. Συνεχίζουμε, μάλλον ξεκινάμε με Cure, A Forest, live στο Pinkpop Festival του 2019.

αυτή λοιπόν ήταν Cure από το Crowley της Αγγλίας, όπου ιδρύθηκαν το 1976. Την ίδια χρονιά, λίγο πιο βόρεια, στο Manchester, ο Ian Curtis δημιουργούσε τους Joy Division. Θα ακούσουμε το Dead Souls. Το Dead Souls ήταν στην β' πλευρά του single, όπου υπήρχε και το Atmosphere, κυκλοφόρησε 18 Μαρτίου του 1980. Και γιατί το θυμόμαστε? Γιατί δύο ακριβώς μήνες μετά, 18 Μαΐου του 1980, έφυγε με αυτοχειρία ο Ian Curtis. Dead Souls.

David Bowie φυσικά, στο Heroes, γραμμένο το 1977, στο Hansa Studio, 500 μέτρα από το τείχος του Βερολίνου, σε ένα κτίριο το οποίο χρησιμοποιούνταν σαν κέντρο διασκέδασης την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το κομμάτι εμπνεύστηκε ο David Bowie μετά από μια εικόνα, είδε τον παραγωγό του, τον Τόνι Βισκόντι, να μοιράζεται δίπλα από τον τείχο του Βερολίνου ένα φιλί με μια γερμανίδα τραγουδίστρια. Από εκεί εμπνεύστηκε τον έρωτα μεταξύ ενός δυτικό Γερμανού και μιας ανατολικό Γερμανής. Έγραψε, συνέθεσε το κομμάτι. Μετά το θάνατο του David Bowie, το Υπουργείο Εξωτερικών απέδωσε φόρο τιμής στον David Bowie για το ρόλο που διαδραμάτισε για την πτώση του τείχους και την ένωση της Γερμανίας.

Αυτός ήταν ο Lou Reed στο Walk on the Wild Side. Στην ιστορία της Holly που από άντρας έγινε γυναίκα και τις περιπέτειές της μπορείτε να τις διαβάσετε και σε άρθρο του Velvet Black Box στο site του Radio Liberiana. Συνεχίζουμε. Αιώνιο ραδιοφωνικό κόλλημα, Stranglers και Midnight Summer Dream.

Η ώρα είναι 9:31, μόλις περάσαμε από το πρώτο ημίωρο και συνεχίζουμε. Smiths και What Difference Does It Make?

και πάμε στο Nick Cave. Αυτό, βιογραφική ιστορία όπως τα περισσότερα του κομμάτια. Brother, my cup is empty. Oh, brother, my cup is empty and I haven't got a penny.

πάμε σε μια διασκευή. Διασκευή του κομματιού του Nick Cave and the Bad Seeds από τους Barrel House Blues Band, το Red Right Hand, το οποίο ισορροπεί ανάμεσα στην βρετανική αισθητική του rock και τους αμερικανικούς ήχους των blues. The track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks.

ένας ακόμη, αν και σκανδιναβός, που ασπάζεται την blues αισθητική, είναι ο αγαπημένος Θόρμπιον Ρίζαγκερ με την μπάντα του, τους Black Tornado, εδώ στο Baby Please Don't Go.

ένα τέταρτο πριν τις 10, συνεχίζουμε με Robert Finlay, ο Late Achiever, ο οποίος έκανε καριέρα κοντά στα 70 του χρόνια, πρώην υπάλληλος της Αμερικανικής Αεροπορίας, μηχανικός, πρώην ξυλουργός, συνταξιούχος λόγω τυφλότητας. Τον ανακάλυψε ο Dan Auerbach κοντά στη δεκαετία του 2000, και νάτος ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της soul αυτή τη στιγμή, Robert Finlay, Medicine Woman.

Και μιας και αναφέρθηκε το όνομα του Dan Auerbach, γιατί όχι λίγο από The Black Keys. Εδώ στο Sister.

Και μιας και περάσαμε τον Ατλαντικό, πάμε στην μουσική σκηνή του Σιάτλ, του Grunge της δεκαετίας του 90 και τον υπέροχο Chris Cornell εδώ στους Audioslave στο Like a Stone.

0: Και μετά από αυτή την σπαρακτική ερμηνεία του Chris Cornell, θα κλείσουμε με την πρώτη ώρα με Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song.
1: What do we got?

Αυτή ήταν η REM ή αλλιώς Rapid Eye Movement, ένα από τα δημοφιλέστερα αμερικανικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 και του 90, πρωτοπόρο στην εναλλακτική rock, οι οποίοι διασκευάζουν Leonard Cohen, τον δικό μας Leonardo της Ίδρας, στο First We Take Manhattan, Then We Take Berlin.

αυτός φυσικά ήταν ο Μόλκο, τον Πλασίμπο, ένα συγκρότημα το οποίο ιδρύθηκε στο Βέλγιο, αλλά τους αρέσει να συστήνονται από το Λονδίνο της Αγγλίας. Και πάμε σε έναν ποδοσφαιρικό ύμνο της Γυραιάς Αλβιώνας, το Song του τον Μπλερ.

συνεχίζουμε με ενός, με έναν μάλλον άλλου είδους ύμνο, αλλαγή της ροκ-κουλτούρας από τους Sex Pistols, μόλις 2,5 χρόνια πορείας, 1977 και God Save the Queen.

δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση ο Ρόνι Γκάλαχερ και το Moonchild, τουλάχιστον σε αυτούς που ακούνε Velvet Black Box, καθώς είναι από ένας από τους πυλώνες της εκπομπής. Πάμε όμως στον David Coverdale και τους Whitesnake, Don't Break My Heart Again.

θα γυρίσουμε λίγο πιο πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 60 σε ένα σεξι τραγουδάκι των Steppenwolf, καθώς είναι γνωστό ότι ο αρχισυντάκτης φαντασιώνεται διεθνή καριέρα, θα προσπαθήσω να το πω με προφορά. Είναι λοιπόν το Sucky Sucky.

Συνεχίζουμε με Doors και τον Lizard King, τον Jim Morrison. Εδώ διασκευάζουν το κομμάτι του Bob Diddley από το 1956, Who Do You Love, στο absolutely φανταστικό Absolutely Live του 1970. Who Do You Love?

Σίγουρα είναι, μάλλον όχι σίγουρα, θεωρείται αντιραδιοφωνικό να παίζετε κομμάτι από τον ίδιο καλλιτέχνη, αλλά το Velvet Black Box δεν υπακούει σε τέτοιου είδους κανόνες. Για τον αρχισυντάκτη ένα κομμάτι Doors δεν ήταν αρκετό, οπότε Peace Frog.

Και πάμε. Πάμε στους Rolling Stones 1969. Opening track στο album τους Let It Bleed, το Gimme Shelter. Εμπνευσμένο από μια φοβερή καταιγίδα στο Λονδίνο, αλλά και τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ένας αποκαλυπτικός ύμνος ή ένας ύμνος της αποκάλυψης, με τα guest φωνητικά της Mary Clayton, Gimme Shelter.

Μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο του σημερινού Velvet Black Box με Bruce Springsteen, I'm on Fire, από το θρυλικό Born in the USA που κυκλοφόρησε τέτοιες περίπου μέρες του Ιουνίου πριν από 42 χρόνια, το 1984, 5 χρόνια αργότερα. Ο Chris Isaak τραγούδησε το Wicked Game.

πρώτο τελευταίο κομμάτι απευθείας από τη Λαμία που είναι το σημερινό Velvet Black Box, απευθείας από τα χρόνια του Jukebox και του Black Velvet, Marianne Faithfull, So Sad.

That's all, Fox. Και σήμερα με τον Joe Cocker θα σας καληνυχτήσω. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Μπαγαλιάνος. Στην αρχισυνταξία και τα κλειδιά του Velvet Black Box ο Stanley. Στα ερωτηματικά και τις αιώνιες απορίες ο Παναγιώτης. Πέρα από τους λογαριασμούς και τα λοιπά έξοδα και technical support ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Επόμενο ραντεβού μαζί την επόμενη Τρίτη, λίγο πολύ μετά τις 9. Γεια χαρά.